0: με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η Μύβρο βλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
4: Καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κόψουμε πάλι. Πάμε, Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάθα, να δούμε, παιδιά, με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού, του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη, αποτέλεσμα την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε. Του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Το σεβόμαστε αυτό, φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι περισσότεροι, όπως και εκείνος, είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάθας, πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε, ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία για μια αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο, όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες τροφές κλπ., κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ, και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκαι εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Όμως
2: μεγάλη.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή ήταν αυτά τα οχήματα, δεν ήρθαν τώρα. Υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ο επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησίαζε σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν. και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η αιστεία, έχουν απομακρυνθεί οι αιστείες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές αιστείες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα. Και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά, τολμώ να πω, με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες αιστείες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μεν, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί οι αιστείες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πεύκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πεύκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πεύκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πεύκο που κυριαρχεί, και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πεύκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε, γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ, να έρχονται κατά πάνω σου από τις έτσι, φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή, και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα πολύ εκεί, κοντά, αλλά πάρα πολύ
1: είναι
2: κοντά.
1: Τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αραιοκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αραιοκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως, και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει, και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αραιοκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μία κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους, προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ερπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ερπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει δυνατούς αναμένους προβολής να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, εγώ θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς. Τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων προκειμένου να διανοιχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτο δεκτάτη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος ο Κοβώσος εξαιρετικός είναι στη Ψάθα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση, όπως είπε και χθες το Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα, 4 Αυγούστου να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Θέλουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί βεβαίως, θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα απειρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασικά. Και έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνοβ, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αεολικό πάρκο. 4 συλλήψεις σε Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρα, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν η ειδήση.

0: της από το Earth News Radio 105,8.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Secret News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο ΕΡΤ News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγυαλία, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι news.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα

0: πρόβλημα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με το Earth News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα, υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορες λάμψεις τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Υπάρχουν δηλαδή δύο κύρια μέτωπα μέσα σε αυτό το πευκόσφυτο δάσος. Από νωρίς, εδώ και περίπου μισή ώρα, βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι αναπτύσσουν τις μάνικες και προσπαθούν να πλησιάσουν όσο τον δυνατόν περισσότερο και να προχωρήσουν σε διαβροχές, είτε προκειμένου να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφυτη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας. Ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω μας, πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1 με 2 μπουφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως, όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα, θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο, τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνονται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση. Κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκό το δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ τίμημα. Έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τη δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή από τη Σαλαμίνα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να το βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο, το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη λέλα. Αλέξανδρα και Νίνα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις και αναφέρθηκες σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι, πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, μίλησε στην Earth News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπήρωση στη Λούμπα Μεγάρων που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν κτλ. Για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κομπός στην Ψαθά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Συνδεθήκαμε με τον Πέτρο το Λιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρος Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρος Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα, είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά όπου βρεθήκαμε νωρίτερα φάνηκε, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί η συνενή και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερεπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν, κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο... τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από αυτές, από μεγάλη πέτρα από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε λίγο πάνω από το μάτι του, λίγο πάνω και λίγο κάτω από το μάτι, δηλαδή ευτυχώς δεν του προκάλεσε ζημιά στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον επίδεσμο που είχε βάλει. Αυτά είναι κάποιος από τους μικροκινδύνους όμως, όπως τους χαρακτήρισαν οι ίδιοι πυροσβέστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο πεδίο. Τώρα και σίγουρα είναι πολύ πολύ μικρότερο μικρότερη συνέπεια σε σχέση με τους δύο θανάτους που είχαμε από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο
4: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό, το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα. Κατά τα άλλα, έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπηρώσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή η εικόνα
3: Αλέξανδρε, πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος Ζάστανο επάνω, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές, ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του ανέμου.
0: Είναι πολλές οι θερμοκρασίες. Και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτήν ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα. Ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία. Μετά τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, σκέπηκαν δίλη, πότσι, κάνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΥΒΠ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και άλλο λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειον δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28, και και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε με σχετικά με το τι γίνεται όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα. Και όποτε χρειάζεται, διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Met News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε. Υπάρχει.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχου, Λιβένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Ελεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδου. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23

0: έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών. Πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Larousse οι ερμηνείες του λήματος Greg ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λουίς Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η Δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα αέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση από το μεσημέρι.
0: Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6:20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5-6 δία 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει το νησίλιο, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούργιος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις τα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, AirTune 5,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλυποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη.

0: ολονύχτες σε τιτάνιες μάχες όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
1: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίδα Νικητάκη, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς την, στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. Αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες μέσα στις συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, κάποια αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την Ψαθά. Για την Ψαθά, συγγνώμη τη λέω Ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο Ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μία συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μία επιφύλαξη και λέγαμε αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε καμία συνομιλία δεν γίνεται, η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των κρίξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει, πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Το Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στους τίτλους των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι, με τα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Καλά, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένεις και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έντινα. Είναι απαραίτητη η αισιοδοξία
0: της.
1: Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε, Διονύση, και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο έκο διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία ή. Στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρνηθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου στο Μάτι, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί, αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 άρια που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 άρια τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμοι ύλοι ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχα αυτές τις ελπίδες.
1: Δεν μας έλειψε, ναι. Καθόλου. Τώρα ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε. Βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σε αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: Θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό.
0: Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράπονα.
1: Λέμε επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη.

κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολλά

λωνικά σύνορα με προσπάθειες και στα σύνορα της Λιθουανίας μέσω Λευκορωσίας να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει... Ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Λούμπος, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων. Επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρίσει το τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο από λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές. Τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγόκεγε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράχαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσουν, να την αντιμετωπίσουν και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
0: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουν. Δηλαδή δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
1: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ναι, δεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του αλεποφορείου, τα ελικόπτερα τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή. Ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
0: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
1: Και με πολύ μικρή ένταση.
0: Αλήθεια. Σωστό.
1: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Μια αισιοδοξία.
1: Επίσης, γενικότερα στο Κορινθιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
0: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
0: Σωστό.
1: Πάνε απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα,
0: αυτή την ευελιξία. Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, εν πάση περιπτώσει, αδελφέ. Μια
1: εικμάδα. Κάτι αλλά αυτό, αισιοδοξία. Αυτό. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
0: Που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ! Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε.

Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος. Παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Με στοιχεία. Αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής και αυτά, πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα pushback δεν είναι? Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό? Από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλετε η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για το συντονισμό. Δεν είπα για το συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές, να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού. Το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβό. Εκτός από τον απολογισμό, θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο. Να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός. 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Οι 24.000 άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο, θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, αλλά και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό, δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε και εμείς, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά, γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν έγινε να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω?
1: Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια

0: αδελφικό μαζί μου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, καεί και ολοσκληρός.
1: Είναι κρανίου τόπος,
0: δηλαδή, μάλιστα. Καεί το 90% μπορώ να πω.
1: Μάλιστα.
0: 90%.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν.
0: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε εκνώσει του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
1: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη, κάποιο άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά με ένα πείσμα η φωτιά σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
0: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
1: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το άλφα της δασοπυροπροστασίας και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, είστε και, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά από τη Βιωτιά, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι φωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς. Μας ήρθε υπερφωτιά.
1: Ναι, είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
0: Μπήκε προσήλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε, εκείνη την ώρα, μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτρο από 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας, που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε, εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
1: Αλήθεια.
0: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων, για την κατάσταση κρατούσε που επικρατεί και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε, πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς, και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι τη Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. I'm there.

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση.

Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν κάνει τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο... δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται, ξανακαίγονται. Ένα, για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο, και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί, είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, 3 δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν, την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίας, αθρηστικά από τα 2 ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την επόμενη, την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη, έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόνοι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά, πώς το λένε, πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάει και τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες, και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό, είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο.

όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Θράκης το 2023. Η φωτιά, όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις, δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλο, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε, το mega fire, έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν. Συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις, είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11, παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι εθελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονου, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στην Γρυλανδία, γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία.

Γροιλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γροιλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γροιλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά.

0: Υπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
1: Κλιματιστικά EuroPro, με ενεργειακή κλάση A3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ερτ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 4 Αυγούστου και το Πάρτο Αλλιώς είναι εδώ. Από τη συχνότητα της Ερτυπίου στους 88,2 και 100,3 μεγακύπλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίνα. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθόδωρος. Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος περνά σε μια περίοδο με καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά για σήμερα. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της μέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς ως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ψηλά επίπεδα και στις παραθαλάσσιες περιοχές η εικόνα και η κατάσταση θα είναι πιο ήπια χάρη στη θαλάσσια αύρα. Το καλοκαίρι όμως στην Ήπειρο δεν μετριέται μόνο με τις θερμοκρασίες και τις ηλιόλουστες μέρες. Οι τελευταίες εβδομάδες άφησαν πίσω τους εικόνες ανησυχίες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αυτοδιοίκησης και των εθελοντών να δίνουν μάχες σε δύσκολες, πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Οι φλόγες μπορεί να πέρασαν, αν και στην Άττικο Βιωτία η κατάσταση παραμένει σε δύσκολη φάση. Λοιπόν, οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή μας. Ελπίζουμε να μην ξαναπεράσουν, αν και ακόμα υπάρχει πολύ καλοκαίρι μπροστά. Όμως από νερά παραμένουν η αγωνία για την προστασία των δασών, η ανάγκη για καλύτερη πρόληψη και η συζήτηση για την ανθεκτικότητα του φυσικού περιβάλλοντος επιστρέφουν στο προσκήνιο κάθε φορά που η θερμοκρασία ανεβαίνει και ο κίνδυνος του μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό το κλίμα προβληματισμού ήρθε και ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα Γιάννα Βέβυλη. Εισέβαλαν στο 8ο Λύκειο Ιωαννίνο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εξοπλισμό, σχολικό υλικό και εργασίες μαθητών, ενώ στους χώρους του σχολείου άφησαν ναζιστικά σύμβολα. Η εικόνα ενός δημόσιου σχολείου που μετατράπηκε σε χώρο καταστροφής και μίσους προκάλεσε την αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος Ιωαννίνων και η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε σε μηνύσεις κατά άγνωστον, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη παραμένει προσπάθεια αντιμετώπισης του μαύρου αλευρόδη, ενός επιβλαβούς εντόμου που έχει προκαλέσει ανησυχία και μεγάλες ζημιές σε παραγωγούς και υπηρεσίες. Η παράταση των μέτρων αντιμετώπισης δείχνει ότι η μάχη απέναντι στον εχθρό αυτό της φυτικής παραγωγής απαιτεί χρόνο, συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση. Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται για ακόμα μια φορά αντιμέτωπος με μια πρόκληση που έρχεται να προσθέσει στις ήδη μεγάλες πιέσεις από το κόστος παραγωγής και τις αλλαγές στο κλίμα. Και κάπως έτσι συνεχίζεται το φετινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα, επισκέπτες και στιγμές ξεγνιασιάς, δίπλα όμως σε ζητήματα που ζητούν προσοχή και υπευθυνότητα. Η Ήπειρος παραμένει ένας τόπος με μεγάλη ομορφιά, από τα παράλια του Ιουνίου μέχρι τα βουνά της Πύρου, με το τοπίο να αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό που όμως θέλει φροντίδα. Οι μέρες του Αυγούστου κυλούν αργά, με τα χωριά να ζωντανεύουν, τις πλατείες να γεμίζουν φωνές και τις ακτές να υποδέχονται επισκέπτες. Πίσω όμως από την χαλαρή εικόνα του καλοκαιριού υπάρχει μια κοινωνία που συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους, η ασφάλεια των πολιτών και η στήριξη της παραγωγής αποτελούν ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον του τόπου. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η εποχή της ξεκούρασης. Είναι η εποχή που αποκαλύπτει τις αντοχές μιας κοινωνίας. Και η Ήπειρος με τις δυσκολίες και τις ομορφιές της συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο. Αργύρη.

0: Γιάννηνα.
1: Κυρίες και κύριοι, για να στρέψουμε τη ματιά μας πίσω. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, διορισμένος πρωθυπουργός από τον τότε βασιλιά Γεώργιο το Δεύτερο, χωρίς βέβαια κοινοβουλευτική στήριξη, εκμεταλλεύτηκε την πολιτική αδυναμία και το διχασμό βενιζελικών αντιβενιζελικών για να αναστείλει το Σύνταγμα, να διαλύσει τα κόμματα και να επιβάλλει η δικτατορία, γνωστή ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Η επίσημη προπαγάνδα του καθεστώτος επιχείρησε να το παρουσιάσει ως κοινωνικά προοδευτικό, επικαλούμενη μέτρα όπως η θέσπιση της οκτάωρης εργασίας, η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης και έργα υποδομής. Στην πραγματικότητα όμως, πολλά από αυτά τα μέτρα ήδη είχαν νομοθετηθεί ή σχεδιαστεί από προηγούμενες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, ιδίως επί Βενιζέλου, και απλώς προωθήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν από το Μεταξά, ο οποίος τα οικειοποιήθηκε προπαγανδιστικά. Δεν επρόκειτο για πρωτότυπες καινοτομίες ενός φωτισμένου τάχα ηγέτη, αλλά για εργαλεία εδραίωσης λαϊκής αποδοχής ενός καθεστώτος που είχε καταργήσει κάθε πολιτική ελευθερία. Παράλληλα με τα όποια κοινωνικά μέτρα, το καθεστώς επέβαλε λόγο κρισία τύπου και βιβλίων. Απαγόρευσε τα κόμματα και τα συνδικάτα, εξόριζε ή φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους και κομμουνιστές και οργάνωσε ολοκληρωτικού τύπου νεολαία, την ΕΟΝ δηλαδή, με πρότυπο τα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα της εποχής, τα οποία ο ίδιος ο Μεταξάς θαύμαζε ιδεολογικά. Ασκήθηκε επίσης πολιτική βίαιου εξελινισμού εναντίον γλωσσικών μειονοτήτων, ιδίως σλαβόφωνων πληθυσμών στην Μακεδονία. Η αφήγηση περί δίθεν καλού δικτάτορα που εξυγχρόνισε τη χώρα αγνοεί ότι η οικονομική και κοινωνική πρόοδος της εποχής εντασσόταν σε ευρύτερες ευρωπαϊκές τάσεις μεταπολεμικού κράτους πρόνοιας, τις οποίες πέτυχαν και δημοκρατικά καθεστώτα, κυρίως δημοκρατικά καθεστώτα βεβαίως, χωρίς κατάλυση συνταγματικών ελευθεριών. Η μεταξική δικτατορία δεν ήταν προϋπόθεση βέβαια για τον εξυγχρονισμό, αλλά μια αυταρχική παρένθεση που στέρισε από τη χώρα τη δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ οδήγησε αργότερα μέσω του όχι του 40 σε έναν πόλεμο τον οποίο ο ελληνικός λαός διεξήγαγε παρά το καθεστώς και όχι εξαιτίας του. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια σιωπηλή ηρωνία που διατρέχει την ελληνική ιστορία κρυμμένη μέσα σε μια απλή ημερομηνία. Η 4η Αυγούστου το 1865, αυτή η μέρα δηλαδή που σφράγισε με βασιλικό διάταγμα τον ύμνο εις την ελευθερία ως επίσημο εθνικό ύμνο, του στίχους ενός 25χρονου ποιητή από τη Ζάκυνθο που είχε τολμήσει να ντύσει με λόγια αθάνατα τον σπαραγμό και το θρίαμβο ενός σκλαβωμένου έθνους που σηκώνονταν όρθιο. 71 χρόνια αργότερα, η ίδια ακριβώς ημερομηνία, η 4η Αυγούστου, θα γινόταν συνώνυμο της κατάλυσης εκείνης ακριβώς της ελευθερίας που ο Σολωμός είχε υμνήσει. Ποια ηρωνικότερη σύμπτωση θα μπορούσε να γράψει η μοίρα, η ίδια μέρα του χρόνου που αγκάλιασε το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ως φωνή ενός λαού ελεύθερου, έγινε αργότερα η μέρα που η ελευθερία φημώθηκε. Κι όμως μέσα σε αυτή ακριβώς την αντίφαση κρύβεται η δύναμη του πνεύματος, του ελληνικού πνεύματος, γιατί ο ύμνος δεν ύμνησε, δεν σιώπησε, δεν λησμονήθηκε. Παρέμεινε εκεί, στα χείλη κάθε γενιάς, σαν υπενθύμηση ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται μια φορά και για πάντα. Καταχτιέται, ξανακαταχτιέται, υπερασπίζεται. Ο Σολωμός, γράφοντας το 1823 μέσα στη φλόγα της Επανάστασης, δεν αποτύπωσε απλώς ένα γεγονός, τραγούδησε μια ιδέα αιώνια, εκείνη την κόψη του σπαθιού την Τρομέρη, που αναγνωρίζει τη λευτεριά σε κάθε εποχή, σε κάθε δοκιμασία. Και έτσι όταν το 1936 η ίδια η ημερομηνία σκοτίνιασε, ο ίδιος ο ύμνος, τα ίδια εκείνα λόγια, παρέμεινε ζωντανός σαν αντίδοτο, σαν υπόσχεση πως ό,τι κι αν επιχειρήσουν να σβήσουν οι εξουσίες, το πνεύμα της ελευθεριάς δεν πεθαίνει. Είναι ίσως το ομορφότερο μάθημα που μας χάρισε η ιστορία, πως η ελευθερία γεννιέται από στίχους, επιβιώνει στις καρδιές και τελικά πάντα, πάντα ξαναβρίσκει το δρόμο της. Αργύρη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρεών, Δημήτρης Βάρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσυσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Εκτός ελέγχου η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο, μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Πάρτο Άλλος που ακούγεται από τις κοινότητες Σέρτη Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Διαδικτυακά από το airteco.gr. Τον ήχο Αργύρης Κλιμαντής με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας είναι φυσικές καταστροφές, πολλές φυσικές καταστροφές. Κοντά στα 200.000 στρέμματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η περίοδος μέχρι να ξεσπάσουν αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές στο Αρέθυμνο και στην Αττικοβιωτία πήγαινε καλά. Όμως το τελευταίο δεκαήμερο τα πράγματα στράβωσαν και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και οι φυσικές καταστροφές θυμίζουν κάθε καλοκαίρι πόσο ευάλωτη παραμένει η χώρα απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, έστω ακραία, όσο και αν διαφωνούν κάποιοι όταν τα χαρακτηρίζουμε ακραία. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση και περιουσίες, οι πλημμύρες παρασύρουν υποδομές, οι σεισμοί δοκιμάζουν την αντοχή των τοπικών κοινωνιών. Υπάρχει όμως ακόμα ένα μέτωπο που εξελίσσεται πιο αργά, σχεδόν αθόρυβα και αφορά κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι η διαχείριση του νερού, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση, την αγροτική παραγωγή, την ενεργειακή ασφάλεια και τελικά με την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης του Νερού που βρίσκεται ήδη στην Βουλή αναγνωρίζει κάτι αυτονόητο, ότι το νερό αποτελεί στρατηγικό εθνικό πόρο και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τη δίκαιη και αξιόπιστη πρόσβαση όλων των πολιτών σε επαρκές και ποιοτικό νερό με σεβασμό στην οικολογική ισορροπία των υδάτινων συστημάτων. Ο δεύτερος θέτει την κλιματική θωράκιση ως προτεραιότητα, μεταθέτοντας το βάρος από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πρόληψης απέναντι σε ξηρασίες και πλημμύρες. Και ο τρίτος πυλώνας αγγίζει τη διακυβέρνηση με έμφαση στη διαφάνεια, την ψηφιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών ίδρευσης και άρδευσης. Πρόκειται για, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, για ένα στρατηγικό κείμενο εθνικής ευέλειας πάνω στο νερό με στόχο τον περιορισμό του κατακαιρματισμού δεκάδων παροχών που μέχρι σήμερα λειτουργούν ο καθένας μόνος. Καμιά περιοχή δεν εκθέτει καλύτερα την ελληνική αντίφαση γύρω από το νερό από ότι η πατρίδα μου, η μικρή μου πατρίδα, η Άρτα. Ο τόπος διαθέτει δύο ποτάμια, τον Άραχθο και το Λούρο. Μια πραγματικά μεσοποταμία με έναν από τους ψηλότερους δείκτες βροχόπτωσης της χώρας. Νομίζω είναι ο δεύτερος μετά την Κέρκυρα. Το χειμώνα η πεδιάδα πλημμυρίζει, ο Άραχθος φουσκώνει, τα χωράφια γίνονται λίμνες. Το καλοκαίρι το ίδιο τοπίο ξεραίνεται, κοκκινίζει, κορακιάζει από εκεί μια σταγόνα βροχής. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακρότητες, οι αγρότες της Άρτας παλεύουν εδώ και δεκαετίες με ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να έχει λυθεί από καιρό. Το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής παραμένει η πιο μακρόχρονη υπόσχεση της τοπικής πολιτικής ιστορίας. Διαδοχικές κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς που άλλαζαν στο πηδάλιο της χώρας έβαζαν θεμέλιο λίθο, ανακοίνωναν χρηματοδοτήσεις, υπόσχονταν ολοκλήρωση. Οι μελέτες συνεχίζουν να οριμάζουν ακόμα και σήμερα. Πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα με αναφορά σε δύο μελέτες ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την πεδιάδα της Άρτας και την περιοχή Πέτα Κομπότη
που πρόσφατα επλήγη από την φωτιά, μελέτες απαραίτητες για να δημοπρατηθεί κάποια στιγμή το ίδιο το έργο. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα βέβαια της χρηματοδότησης του. Έτσι κλείνει ακόμα ένας κύκλος αναμονής πάνω σε πολλούς προηγούμενους. Στο μεταξύ, η παραγωγή δεν περιμένουν βέβαια με σταυρωμένα χέρια. Ανοίγουν γεωτρήσεις, βαθαίνουν τα πηγάδια, αντλούν από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ό,τι χρειάζεται για τα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή, τις κτηνοτροφικές μονάδες. Το κόστος ανεβαίνει κάθε χρόνο με το ρεύμα για τη συντήρηση των αντλιών να τρώνε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από το εισόδημά τους. Ο υδροφόρος ορίζοντας υποχωρεί σταδιακά και κάπου εκεί καραδοκεί η υφαλμύρωση. Το φαινόμενο δηλαδή όπου το θαλασσινό νερό εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα και τον καθιστά ακατάλληλο. Παράλληλα σε πολλά χωράφια επιβιώνουν ακόμα τα μικρά χωμάτινα κανάλια που θυμίζουν εικόνες από άλλη εποχή, σχεδόν φαραωνική. Μικρές αρτηρίες που μεταφέρουν νερό με τον πιο πρωτόγονο τρόπο σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι φτιάχνει δορυφόρους. Ετών είναι ένας τόπος που θα έπρεπε να είναι ο κήπος της Ευρώπης, ένας από τους φτωχότερους νομούς της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Άρτας θεωρούνται πραγματικά από τις καλύτερες στη χώρα για ακτινίδιο, εσπεριδοειδή έλαια. Το προϊόν βγαίνει ποιοτικό και ζητείται από πολλές αγορές με φήμη που ξεπερνάει τα σύνορα. Το εισόδημα όμως των παραγωγών παραμένει χαμηλό, δυσανάλογο με τον κόπο και το κόστος παραγωγής. Οι νέοι φεύγουν, ο πληθυσμός γερνάει, το δημογραφικό πρόβλημα οξύνεται χρόνο με το χρόνο σε ένα νομό που θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει δουλειά και προοπτική για όλους. Το ζήτημα μου το έθεσε πρόσφατα ένας φίλος, ο Μίμης, με μια απλή παρατήρηση που κουβαλάει μέσα της όλη την παραδοξότητα του πράγματος. Πώς γίνεται ένας τόπος με τόσο νερό να διψάει τόσο πολύ? Και απάντησε βέβαια, δεν κρύβεται πουθενά μακριά. Βρίσκεται στα χρόνια αναμονής, στις μελέτες που μένουν στο σιρτάρι, στα κονδύλια που εξαγγέλλονται και μετά εξαφανίζονται από τον προγραμματισμό. Βρίσκεται ενδεχομένως και στην απουσία πολιτικής βούλησης να τελειώσει κάτι που ξεκίνησε γενιές πριν. Η Εθνική Στρατηγική για το Νερό που βρίσκεται στη Βουλή μιλάει ακριβώς για ό,τι λείπει από την Άρτα. Κλιματική θωράκιση, σύγχρονη διακυβέρνηση, τέλος στον κατακαιρματισμό. Αν αυτό το πλαίσιο μεταφραστεί κάποτε σε έργο και όχι μόνο σε κείμενα διαβούλευσης, η Άρτα θα ήταν ίσως η πρώτη περιοχή που θα έπρεπε να το δει να εφαρμόζεται. Ένας τόπος με δύο ποταμούς και μηδενική αξιοποίηση δεν αποτελεί απλώς τοπικό παράπονο. Συνιστά έναν χάρτη πάνω στον οποίο μπορεί να διαβάσει κάποιος όλη τη διαχρονική αδυναμία του κράτους να μετατρέψει τον φυσικό πλούτο σε πραγματική ευημερία των πολιτών. Και στην κατακλείδα να πούμε ότι το αρδευτικό της Άρτας δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα. Αποτελεί δοκιμασία αξιοπιστίας για κάθε κυβέρνηση που θα υποσχεθεί από εδώ και πέρα. Οι αγρότες της περιοχής έχουν ακούσει αρκετές εξαγγελίες για να πιστέψουν άλλη μία χωρίς αποδείξεις. Περιμένουν έργα και όχι λόγια. Περιμένουν το νερό των δύο ποταμών τους να φτάνει επιτέλους στα χωράφια τους. Χωρίς γεωτρήσεις που στραγγίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα και χωρίς αυτά τα κανάλια που ανήκουν σε άλλη εποχή. Η υπόσχεση παραμένει η ίδια εδώ και δεκαετίες. Ο τόπος όμως δεν αντέχει άλλη αναμονή. Αργύρι. Ερτ Ιωάννινα.

Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή αναφορά μας με την πυρκαγιά στην Αττικό, διότι συνεχίζεται. Από ό,τι πληροφορούμαστε, για τέταρτη μέρα η μάχη με την μεγάλη φωτιά, με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και στην Βιωτία, χωρίς ευτυχώς σήμερα ενιαίο μέτωπο, αλλά με εκατοντάδες διάσπαρτες θερμές αιστείες που απειλούν με νέες αναζωπηρώσεις. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη στους τρεις βασικούς τομείς επιχειρήσεων, ωστόσο η περιοχή πάνω από την Ψάθα παραμένει το πιο δύσκολο σημείο, με τα λεγόμενα καντιλάκια, θερμές εστίες δηλαδή, κάτω από κορμούς και ρίζες, να διατηρούν ζωντανό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων με βάση τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής εντοπίζεται σε τρία σημεία: νότια προς τη Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μόνη Παπαχράντου και βόρειο-ανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Στη μάχη δίνουν το παρόν 450 πυροσβέστες με περίπου 130 οχήματα, πάνω από 100 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, καθώς και ενισχύσεις 45 πυροσβεστών Γαλλία και Ρουμανία. Από αέρος έχουν ήδη διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, με το συνολικό αριθμό εναέριων μέσω να έχει φτάσει τα 34-35. Από ό,τι λέει η πυροσβεστική και οι μετεωρολόγοι, κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και πτώση της υγρασίας. Συνθήκες που μπορούν να αναζωπηρώσουν εστίες που σήμερα το πρωί φαίνονται υπό έλεγχο. Σύμφωνα με δορυφορική φωτογραφία και ανάλυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, η οποία επεξεργάστηκε από το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο δηλαδή, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ξεπερνά πλέον τα 130.000 στρέμματα. Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας εκδόθηκαν 5 μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές

όπως η σκέπη, το κανδύλι και το άνω αλεποχώρι. Παράλληλα ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, ενώ η πυροσβεστική προειδοποιεί ότι για σήμερα Τρίτη ισχύει πρόβλεψη πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, δηλαδή για Αττική, Εύβοια και Χίο. Η δική μας περιοχή είναι μια κλίμακα ένα βαθμό χαμηλότερα. Το πυροσβεστικό σώμα βέβαια παραμένει σε γενική επιφυλακή, όπως και όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Αυτά σε ό,τι αφορά την πυροσβεστική, αλλά θέλω πριν να κλείσουμε να πω και δύο κουβέντες για τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Βενεζουέλα. Διπλός σεισμός, τραγωδία σε μια χώρα που υφίσταται τα πάνδυνα. Ο αριθμός, από ό,τι βλέπω εδώ, τις αποτιμήσεις ξεπέρασε τις 6.000. Και είναι πραγματικά μια απίστευτη νέα τραγωδία που πλήττει αυτό το λαό. Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν τη σπαραχτική αναζήτηση σωρών δικών τους ανθρώπων στα συντρίμια στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας από τον άλλον και προκάλεσαν ολοσχερή κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτηρίων σύμφωνα με τις αρχές. Επίσης υπάρχουν περίπου 24.000 σεισμοπαθείς, οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην περιοχή όπου έπληγε από τον σεισμό. Και κλείνοντας να πούμε ότι ο διπλός σεισμός του Ιουνίου ήταν ο πιο καταστροφικός στην πρόσφατη ιστορία της Βενεζουέλας. Κουράγιο και δύναμη ευχόμαστε στους κατοίκους και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλημέρα και να προσέχετε. Σήμερα η θερμοκρασία, με ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, με αυτό το οποίο προβλέπουν, θα κοιμαθεί λίγο χαμηλότερα από τις προηγούμενες μέρες. Ο υδράργυρος δηλαδή θα είναι κάπου εκεί 33 με 34 βαθμούς. Ωστόσο από αύριο θα ξαναπάρει πάλι την ανιούσα και προς το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει στους 36-37 κτλ. Εντάξει, ελπίζουμε ότι θα είναι η τελευταία καυτή ανάσα του καλοκαιριού και μετά από αυτό θα αρχίσει να δροσίζει. Ας το ελπίσουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα από τον Αργύρη Γλυματίνη και την Άντα Κωνσταντίνου που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι, γεια σας και χαρά σας και ξανά καλή σας μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News των 5,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν

0: Ακριτή οδηγούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επιλύγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το ΜΑΝ στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα και το Λοκρανέ και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, απόλυτη ύπνο, την Ήπειρο, συγγνώμη. Έχουμε ακόμα συνεντεύξεις καλεσμένους κιόλα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-094-371 και επίσης μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninu@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioanina με λατινικούς χαρακτήρες. Και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 6300 78 234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε λίγο στην ιδιογραφία της ημέρας με την πρώτη είδηση που έγινε κάτι τραγικό εχθές στη Θεσπρωτεία και πιο συγκεκριμένα κάνω λόγο για την τραγική κατάληξη που είχε η προσπάθεια δύο νεαρών από τη Χιλή να περάσουν από την Αλβανία στην Ελλάδα μέσω δύσβατης ορεινής διαδρομής στη Θεσπρωτεία. Ο 20χρονος κατέρευσε κοντά στη Σαγιάδα έπειτα από πολύ ωραία πεζοπορία σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ο 22χρονος φίλος του κατάφερε να ζητήσει βοήθεια ειδοποιώντας μέσω διερχόμενου οδηγού ενός δαλκέρι συγκεκριμένα να καλέσει το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του και ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Πολύ άσχημο. Κρίμα, είναι δύο νεαρά παιδιά. Ελπίζω και οι αρχές από εδώ και έπειτα να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, να δούμε τι ακριβώς, πώς έγινε. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Κρίμα. Πάμε να περάσουμε λίγο και σε ένα θέμα που εχθές αναστάτωσε λίγο τους κατοίκους του Δήμου Παγωνίου. Πυκνή καπνή και έντονη ήταν η μυρωδιά του Καμένου και έγιναν γρήγορα αίσθητα το απόγευμα της Δευτέρας εκεί σε χωριά του Δήμου Παγωνίου. Το φαινόμενο αποδόθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αλβανία, κοντά στους Αγίους 40, με τους ανέμους να μεταφέρουν τον καμνό προς την ελληνική πλευρά. Μέχρι το βράδυ δεν είχε εντοπιστεί η αιστεία φωτιά σε ελληνικό έδαφος, ούτε άμεσος κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε επιφυλακή και όπως και χθες έτσι θα παραμείνουν και σήμερα για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι πολύ επίκαιρο και λίγες φορές έχουν γίνει διάφοροι βανδαλισμοί σε δημόσια κτίρια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, ειδικά όταν κάνουμε λόγο για σχολικές μονάδες. Να σας πω λίγο κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα. Ζημιές σε σχολικό εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες συντήρησης του κτιρίου προκάλεσαν άγνωστοι, οι οποίοι εισήλθαν τη νύχτα της 28ης Ιουλίου στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων. Κατά την παραμονή τους στους χώρους του σχολείου, οι δράστες κατέστρεψαν αντικείμενα και υλικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί για παρεμβάσεις επισκευής που πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι σε τζάμια του σχολικού συγκροτήματος σχεδιάστηκαν με σπρέι ναζιστικά σύμβολα. Η ενέργεια καταδικάστηκε βέβαια από τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, η οποία έκανε λόγο για πράξη που προσβάλλει το χαρακτήρα και το ρόλο ενός εκπαιδευτικού χώρου. Ο Δήμος Ιωαννιτών αλλά και η διεύθυνση του σχολείου έχουν καταθέσει μηνύσεις κατά αγνώστων, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, δρομολογείται και η αποκατάσταση των φθορών, ώστε να μην επηρεαστεί η πορεία των εργασιών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και το κτίριο να είναι έτοιμο πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών. Γιατί Δήμαρχος Παιδεία Βάσο Μέγα χαρακτήρισε απαράδεικτη την καταστροφή δημόσιας και σχολικής περιουσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναγραφή των ναζιστικών συμβόλων. Όπως ανέφερε, τέτοιες πράξεις δεν συνάδουν με τις αρχές της εκπαίδευσης, της δημοκρατίας και του σεβασμού. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος έχει κινηθεί νομικά σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου και θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Ειδικά στις σχολικές μονάδες, που ειδικά αυτό το διάστημα, στους θερινούς μήνες, γίνονται και κάποιες εργασίες από τους Δήμους, έτσι ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές και να είναι όλα έτοιμα. Και εκεί που φτιάχνεις κάτι και το περιποιείσαι, να βλέπεις τέτοιους βανδαλισμούς. Και πολύ σωστά, όπως στάθηκαν και οι αντιδήμαρχος παιδείας, αλλά και άλλοι όσοι άκουσαν το περιστατικό, δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν να γίνονται ναζιστικά σχόλια μέσα σε έναν εκπαιδευτικό χώρο.

Πάμε να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα και να πάμε λίγο στις βραδιές γευσιγνωσίας που έρχονται σε σαγιάδα και φιλιάτες. Δύο γαστρονομικές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στα ελληνικά ψάρια εκτροφής και θα πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο στη Θεσπρωτεία. Η πρώτη βραδιά θα φιλοξενηθεί τώρα την 5η, 6 Αυγούστου, στην παραλία της Αγιάδας και η δεύτερη πρόκειται να γίνει την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία Φιλιατών. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν πρωτότυπους ψαρομεζέδες και συνταγές με προϊόντα της τοπικής υδατοκαλλιέργειας, συνοδεία ποτού και μουσικής. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Δήμος Φιλιατών, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας και ο Σύλλογος Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας. Πάμε λίγο και στο Δήμο Ζήτσας που ματαιώνεται η εκδήλωση στη μνήμη του Τάσου Χαλκιά. Τη θήλυψη του για το θάνατο του Λέκη Χαλκιά εξέφρασε ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, κάνοντας λόγο για ένα σπουδαίο εκπρόσωπο της υπηρώτικης και ελληνικής μουσικής παράδοσης. Όπως ανέφερε, ο Λέκης Χαλκιάς άφησε σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη, υπηρετώντας επί δεκαετίες το προδεσιακό τραγούδι με συνέπεια και αυθεντικότητα. Σε έδειξη πένθους, ο Δήμος Ζήτσας ανακοίνωσε τη ματέωση της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου στη Γρανιτσοπούλα προς τιμή του πατέρα του Τάσου Χαλκιά και ο Δήμαρχος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και στους συνεργάτες του εκλειπώντους.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας. Οι προοπτικές της αγροτικής οικονομίας και το μέλλον των ορεινών δήμων θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώνεται την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο διάσελο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η εκδήλωση έχει θέμα το μέλλον των ορεινών δήμων, προκλήσεις και ευκαιρίες για την αγροτική ανάπτυξη και αποτελεί πρωτοβουλία της παράταξης Ορεινών Συμφωνία με επικεφαλή την Ελευθερία Κόσουβάκη σε συνεργασία με την επιστημονική εταιρεία Ράντο. Οι εισηγήσεις θα αφορούν μεταξύ άλλων την ορεινή κτηνοτροφία, τους βοσκότοπους, την επιχειρηματικότητα, την επανακατοίκηση των χωριών, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τη μελισσοκομεία, την προστασία των δασών, τη διαδικτυακή παρέμβαση. Θα πραγματοποιήσει η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν εφαρμόσιμες προτάσεις για τη στήριξη της παραγωγής, τη συγκράτηση του πληθυσμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων. Πολύ ωραία. Εξαιρετική ημερίδα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Πολύ ωραία. Με ωραία θεματολογία, το μέλλον των ορεινών δήμων, προκλήσεις και ευκαιρίες για την αγροτική ανάπτυξη. Και με αξιόλογους σκόλους ομιλητές. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι όποιοι μπορέσετε και είστε αυτό το διάστημα στα χωριά, ήδη έχετε πάρει τις άδειες και είστε εκεί κοντά στα ορεινά μας που είναι υπέροχα και μοναδικά αυτό το διάστημα. Καλό θα ήταν να παρακολουθήσετε και μια τέτοια ημερίδα που έχει σίγουρα κάτι να σας πει. Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης πραγματοποιήθηκαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Ουγουμενίτσας, προκειμένου το κτίριο να είναι πλήρως λειτουργικό με τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με το Δήμο Ουγουμενίτσας, τα προβλήματα υγρασίας και των διαρροών που είχαν εμφανιστεί το περασμένο χειμώνα μετά από ένα έργο μόνωσης της στέγης, είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο αίθουσων αλλά και στη μεταφορά μαθητών σε άλλους χώρους και λιώμενες αίθουσες. Οι παρεμβάσεις του Δήμου περιέλαμβαναν ελαιοχρωματισμούς, αναβάθμιση του φωτισμού και εργασίες ευπρεπισμού. Βέβαια, με την ολοκλήρωσή τους, οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύνολο των εσωτερικών χώρων, ενώ οι προκατασκευασμένες αίθουσες αναμένεται να καλύψουν άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες με προτεραιότητα το ειδικό δημοτικό σχολείο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Παράταση κατά 3 ώρες με 4 μήνες των δράσεων πράσινους μετασχηματισμών στο μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την πράσινη παραγωγική επένδυση ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με επιστολή προς τον Υπουργό Κυριάκο Πυριακάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Σπύρος Μπέκας επισημαίνει ότι αρκετές επενδύσεις καθυστερούν λόγω χρονοβόρων ελέγχων, ετοιμάτων, τροποποιήσεις και εκκρεμών οδειοδοτήσεων από φορείς όπως ο ΔΔΕ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούν οι καθυστερήσεις στην παράδοση εξοπλισμού και σύμφωνα με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων η παράταση δεν θα δημιουργήσει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση αλλά θα περιορίσει τον κίνδυνο απένταξης έργων και απώλειας ευρωπαϊκών πόρων. Εναλλακτικά προτείνεται να μειωθεί το απαιτούμενο ποσοστό ολοκλήρωσης για τη χορήγηση παράτασης ή να παγώσουν οι προθεσμίες όσο εκκρεμούν διοικητικές έτσι αποφάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις που θα έχει η απώλεια των επενδυτικών σχεδίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση αλλά και την οικονομία της Ηπείρου. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ κοντά σας σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε πρόσθεσε σε μία πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις, Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Εκτός ελέγχου, η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο με λτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ιωάννινα.
5: Μάλιστα, εδώ είμαστε στο πρωινό ραντάρ και τώρα θα δώσω τη σκητάλη στον κύριο Πανατσόκα να συνεχίσει το υπέροχο πολιτιστικό κομμάτι που αναλύει τόσο όμορφα και εμείς θα τα ξαναπούμε μάλλον αύριο εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Καλή συνέχεια στον υπέροχο προϊστάμενο της ΕΡΤ και συνάδελφο, κύριο Πανατσόκα.
6: Ευχαριστώ τον συνάδελφο για τα καλά λόγια. Καλημέρα και από μένα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε τι έχουμε όσον αφορά την επικαιρότητα εδώ στην Ήπειρο, στα Γιάννενα και στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως θα ξεδιπλώσουμε το πολιτιστικό μας καλεντάρι, όπως είπε και η Αλεξάνδρα.

Πάμε σε μια χρηστική πληροφορία, κυρίες και κύριοι. Ζωσημέρα, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, εδώ στη γειτονιά μας, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λόγω των αιτήσεων εργασιών απογραφής, τακτοποίησης, γενικού καθαρισμού και απολύμανσης του υλικού και των χώρων της. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος δεν θα πραγματοποιούνται δανεισμοί βιβλίων, το αναγνωστήριο δεν θα λειτουργεί. Επιστροφές θα γίνονται όμως αποκλειστικά στη θηρίδα επιστροφής που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεντρικής εισόδου.

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην προφορική και τοπική ιστορία οργανώνει ο Δήμος Ζαγοριού, ο Μορφωτικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Γρεβενιδίου και η Αδελφότητα Γρεβενιδίου την Τετάρτη 12 Αυγούστου το απόγευμα 7.30 ώρα στο Πετρίδιο Μορφωτικό Κέντρο του Γρεβενιδίου. Αφορά την παρουσίαση του δίτομου έργου της Μαρούλας Πάπα Ευσταθίου Τσάγκα με τίτλο «Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος, κατοχή, εθνική αντίσταση, 100 ιστορικές προφορικές μαρτυρίες, εκδόσεις Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» του 2019. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Δερμάνης, πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας Γρεβενιδίου, η Γεωργία Φώτου, σιναριογράφος, συγγραφέας, η Χρυσούλα Γεωργοπούλου, καθηγήτρια φιλόλογος και η συγγραφέας του βιβλίου Μαρούλα Πάπα Ευσταθίου Τσάγκα, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων Ιωαννίνων και διδάκτορ ιστορίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και η προβολή του ντοκιμαντέρ «Τα παιδιά του 40 θυμούνται, οι κάτοικοι του Γρεβενιδίου αφηγούνται», το οποίο βασίζεται σε συνεντεύξεις και προφορικές μαρτυρίες αγορισιών για την περίοδο 40-44 που κατέγραψε η συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Χριστίνα Θεοδωρίκα. Είναι βιβλιοθηκονόμος, αρχαιονόμος και προϊσταμένη παραρτημάτων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων.

ξερίγια δρόμο για να δοθώ. Με καλέσαν και μου είπαν την αγάπη μου πως βρήκαν και τα δυο όμορφα σου χέρια θα

0: Ιωάννινα.
1: Εργαστήρια αποκατάστασης παραδοσιακής υποδομής παροχής πόσιμου νερού στην περιοχή των Μαστροχρέων Κόνιτσας οργανώνει η ομάδα Μπουλούκι, κυρίες και κύριοι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 6 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Καστάνιανης. Στόχος της δράσης αυτής είναι η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού τόσο για τους κατοίκους όσο και για την άγρια πανίδα της περιοχής μέσα από την αποκατάσταση της βρύσης του δασικού συνεταιρισμού Καστάνιανης και της παραδοσιακής ξύλινης ποτίστρατης. Παράλληλα με αυτή τη δράση θα έχουμε εργαστήρια και προγράμματα ανοιχτών απογευματινών εκδηλώσεων που αφορούν στον αρχιτεκτονικό τόπο, στον περίπατο, στον οικισμό, στην Καστάνιανη και στην ευρύτερη περιοχή. Θα γίνει και παρουσίαση και συζήτηση για τους οικολογικούς διαδρόμους στα Μαστοροχώρια από την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Την Πέμπτη επίσης θα γίνει η παρουσίαση του εργαστηρίου και θα έχουμε και μια γιορτή, μια όμορφες δράσεις από το Μπουλούκι που βρίσκει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Ήπειρο. Άλλωστε έχουμε να κάνουμε με την πέτρα. Εμείς οι Ηπειρώτες φτιάξαμε όλο τον κόσμο, όπως είναι και η λαϊκή ρίση, κυρίως στα Μαστοροχώρια και τα χωριά βεβαίως των Τζουμέρκων.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Πριν περάσουμε στο δελτίο των ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω για μια έκθεση φωτογραφίας που οργανώνεται στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Στυργανή, στο πολύ όμορφο αυτό στέκει πολιτισμού, στην οδό Σούτσου, στον Μόλο, στα Γιάννενα. Αφορά την έκθεση φωτογραφίας Κασάνδρα, το μεγάλο παραμύθι της Νένας Κάλπη και της Βάσος Σφεροπούλου, που φιλοξενείται μέχρι και τις 28 Αυγούστου στον προαναφερόμενο χώρο. Θα παρουσιαστούν δύο ενότητες έργων που συνομιλούν γύρω από τις έννοιες της μνήμης, της καθημερινότητας και της κοινωνικής μεταβολής. Η έκθεση λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από το πρωί τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ενώ κάθε Τετάρτη θα παραμείνει ανοιχτή και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και ναέρες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ERT News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν. Τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν

0: ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα. Αμέσως μετά, Ανθολόγιο Πολιτισμού με τον Παναγιώτη Τζόκα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 4 και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Υπογονείου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μία βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχιος του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση «Ασημένια Μολυσίδα» με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος και ολόκληρη η Ελλάδα αποχαιρετά αυτές τις μέρες έναν από τους πιο σπουδαίους και γνήσιους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 82 ετών. Γεννήθηκε στα Γιάννενα. Είναι γιος, ήταν μάλλον γιος του θρυλικού κλαρινετίστα Τάσου Χαλκιά. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της ιστορικής μουσικής οικογένειας που κράτησε ψηλά τη σημαία του ηπειρώτικου και του ελληνικού τραγουδιού. Με φωνή σπάνιου μετάλλου και πλούσια εκφραστική γκάμα, αλλά όντας κυρίως άνθρωπος εμνός και ευγενής, ο Λάκης Χαλκιάς υπηρέτησε εξίσου το παραδοσιακό, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Πολύ οργανίστας ο ίδιος, έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο και τζουρά. Συνεργάστηκε από νεαρή ηλικία με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, από τη Σουτηρία Μπέλο και τον Στέλιο Καζατζίδη μέχρι τον Βασίλη Τσιτσάνη και τη Δόμνα Σαμίου, ενώ χάρισε στο κοινό περισσότερες από 2.500 κόσμο. Τιμώντας τη μνήμη και την τεράστια προσφορά του στο Δημοτικό Τραγούδι, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων παρουσίασε χθες την εκπομπή των Ελλήνων οι Μουσικές, ένα εξαιρετικό, ξεχωριστό αφιέρωμα μέσα από τον δίσκο Παραδοσιακά Μουσικά Κεντήματα. Ένα δίσκο στο οποίο ο Λάκης Χαλκιάς αποτύπωσε την ψυχή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Όσοι δεν το ακούσατε, μπορείτε να συντονιστείτε, μπορείτε μάλλον να το ακούσετε on demand στο ERT Echo. Μία από τις πιο φωτεινές σελίδες στην καριέρα του Λάκη Χαλκιά υπήρξε η μακροχρόνια και η καρποφόρα συνεργασία του με τον σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο, καθώς η χαρακτηριστική φωνή του έντυσε εμβληματικά έργα όπως οι Μετανάστες, ο Θεσσαλικός Κύκλος και βέβαια η ανεπανάληπτη Ελεύθερη Πολιορκημένη. Γυρίζοντας πίσω στο αρχείο του σταθμού μας, ανασύρεμε και θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα μια ιδιαίτερη στιγμή, τον Ιούνιο του 2023, με αφορμή την απώλεια του Γιάννη Μαρκόπουλου και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού αφιερώματος που επιχειρήσαμε τότε για τη μουσική και το έργο του, ο Λάκης Χαλκιάς μίλησε τηλεφωνικά στον ομιλούντα για τον μεγάλο μουσουργό. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, στην οποία ξεδίπλωσε με συγκίνηση και σεβασμό τις αναμνήσεις του από αυτή τη μέταξή του συνεργασία, μιλώντας συνάμα για τους ισχυρούς δεσμούς που τους έδεσαν, αλλά και τη διαχρονική αξία της μουσικής παρακαταθήκης του αλυσμόνητου συνθέτη. Πάμε να τον θυμηθούμε.

0: Ιωάννινα.
1: Αγαπητέ Λάκη, καλό πρωινό από την Ήπειρο.
2: Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου Λάκη και θα περάσω αμέσως στην πρώτη ερώτησή μου. Να μου πεις πότε γνωριστήκατε με τον αξέχαστο Γιάννη Μαρκόπουλο και βεβαίως τι θυμάσαι από αυτή τη συνεργασία.
2: Ναι, το Γιάννη Μαρκόπουλο γνωριστήκαμε μόλις γύρισα από την Αμερική το 1971-72. Δούλευε ο πατέρας μου τότε με τον Σαββόπουλο στο κύτταρο, συνόδευε την δόμνα της Αμίου και τον Αϊδονίδη. Και ένα βράδυ πήγα και εγώ εκεί και βρεθήκαμε με τον Μαρκόπουλο, ήταν στο καμαρίνι του πατέρα μου εκεί και συστηθήκαμε και μετά από ένα μήνα με φώναξε και μου έδωσε το πρώτο δίσκο, το πρώτο κομμάτι δηλαδή που τραγούδησα, ήταν ο γυρισμός του Ξεντεμένου του Γιώργου του Σεφέρη.
1: Μάλιστα. Από εκεί και μετά,
2: έχουμε
1: μια επική διαχρονία.
2: Σιγά η συνεργασία μας. Και τον επόμενο χρόνο πια, επειδή βγήκε η Τιτία, πήγαμε στη Λίδρα. Ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαμε πια σε μαγαζί στην ΠΟΑΤ.
1: Μάλιστα. Ακολούθησαν πολλά χρόνια συνεργασίας και φιλίας, έτσι δεν είναι? Είσαστε φίλοι, συνεργάτες?
2: Κάναμε ένα χρόνο εκεί. Ένα χρόνο. Βέβαια, επειδή ο Μαρκόπουλος συνήθισε να φωνάζει το φοιτητικό κίνημα, την ΕΦΕΕ τότε, στην έναρξη, και ήταν μέσα στην δικτατορία, 73 ήταν. Και το βράδυ που έγινε η έναρξη, δηλαδή, της σεζόν, ήρθανε όλο το συμβούλιο της ΕΦΕΕ και μετά μαζί με όλο το άλλο τον κόσμο, μόλις τελείωσε η παράσταση, βγήκαν στον δρόμο και έγινε το πρώτο συλλαλητήριο. Και μας κλείσανε 10 μέρες στο μαγαζί τότε.
1: Μάλιστα.
2: Η Χούντα.
1: Πήρατε το τίμημα δηλαδή. Μάλιστα.
2: Ναι. Και βέβαια από εκεί και μετά πήρε το δρόμο του το κίνημα.
1: Σωστά.
2: Για να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο.
1: Μάλιστα. Στη συνέχεια συνεργαστήκατε?
2: Συνέχεια πήγαμε στο κύτταρο. Είχαν κυκλοφορήσει και οι μετανάστες, είχαν κυκλοφορήσει και ο Θεσσαλικός κύκλος και εκεί βέβαια γινόταν προσκύνημα κάθε βράδυ. Ήμασταν ένα συγκρότημα φοβερό. Τα λέω τώρα και δεν ξέρω.
1: Για θύμισε μας ονόματα, Λάκη.
2: Ήταν ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Χαράλαμπος, ήταν ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, η Λιζέτα η Νικολάου.
1: Στη συνέχεια...
2: Εν συνεχεία δουλέψαμε κι άλλο ένα χρόνο μετά εκεί, στο κύτταρο, που προσθέθηκε και η Λαβίνα.
1: Μάλιστα. Η μετέπειτα...
2: Και μετά βέβαια δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε άλλο, γιατί κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα τελειώνουν. Έφυγε ο Σιδηρόπουλος, έφυγα εγώ και άρχισε και σιγά σιγά διαλύθηκε το... Βέβαια κάναμε συναυλίες πολλές.
1: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των συναυλιών. Έδωσε πολλά στον μουσικό πολιτισμό των Ελλήνων της νεότερης Ελλάδας.
2: Βέβαια. Θυμάμαι ότι όταν πήγαμε στην Αμερική και έγινε η πρώτη περιοδία μας στο εξωτερικό δηλαδή, ξέραν τα τραγούδια, ήταν τόσο σύντομο το διάστημα που πέρασαν τα τραγούδια και φτάσαν στην Αμερική που δεν το είχαμε πάρει χαβάρι. Δεν γινόταν τόσο εύκολα να έρθει το τραγούδι από την Ελλάδα στην Αμερική και να περάσει τον κόσμο. Έπρεπε να περάσουν περίπου 6 μήνες. Γιατί έκανα εκεί πέρα 4 χρόνια και ήξερα το διάστημα που έπρεπε να περάσει για να περάσει ένα τραγούδι στην Αμερική. Αυτά τα τραγούδια, οι μετανάστες, ο Θεσσαλικός κύκλος και όλα αυτά πέρασαν μέσα σε 2 μήνες. Ήταν φοβερό, δηλαδή ξέραν τα τραγούδια όλα οι μετανάστες εκεί πέρα.
1: Πώς τα μαθαίνανε, από τα μέσα ενημέρωσης?
2: Δεν ξέρω πώς έγινε, αυτό ήταν θαύμα. Ήταν όπως ο Θούριος του Ρίγα Φεραίου την
1: ταξίδευε
2: εποχή της Επανάστασης, να πούμε. Το οποίο πέρασε λες και όχι μόνο ραδιόφωνα παίζαν και τηλεοράσεις, αλλά παίζαν τα πάντα.
1: Μάλιστα. Θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι πολύ λίγο με τη φωνή σου από τον δίσκο Ρίζες του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Δεν θα διακόψουμε όμως γιατί...

0: ακούμε τον δικό μας τον εκπληκτικό Λάκη Χαλκιά σε μία από τις συνεργασίες με τον μεγάλο τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, που ταξιδεύει τώρα στην αιωνιότητα. Αγαπητέ Λάκη, για πάμε λίγο στην παρακαταθήκη με λίγα λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Γιάννης ο Μαρκόπουλος καταρχήν ήταν μεγάλος θαυμαστής του δημοτικού τραγουδιού.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια γνώριζε πάρα πολύ καλά το κριτικό το στοιχείο, γιατί από εκεί ήταν η καταγωγή του. Αλλά επειδή ο πατέρας του πέρασε και από άλλες περιοχές της Ελλάδας όσον ο Μάρκης, πέρασε και από τα Γιάννα, πέρασε και από το Καρπενήσι, πέρασε και από διάφορες άλλες περιοχές. Άρχισε και γνώρισε και όλα τα
0: και τα ιδιώματα των άλλων περιοχών. Μάλιστα.
1: Από αυτές τις περιοχές. Και έτσι το μήνυμα που έβγαλε ότι η επιστροφή στις ρίζες δεν ήταν να επιστρέψουμε πίσω, αλλά ήταν να κοιτάξουμε πίσω, να πάρουμε πράγματα από εκεί, να εμπνευστούμε πράγματα από εκεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο της δημοτικής μας ποίησης και της μουσικής, και να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το νόημα.
0: Ήταν το μότο του αυτό, έτσι, η επιστροφή στις ρίζες. Όπως το είπες όμως, ήταν η δημιουργική πνοή του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, έχω την αίσθηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το κυριότερο απ' όλα που εγώ του δίνω ακόμη συγχαρητήρια για αυτό που έκανε, ήταν ότι άνοιξε την κοινωνία στα δημοτικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνο τον καιρό κανένας από τους νέους ανθρώπους δεν θα έπαιζε ταούλι, δεν θα έπαιζε λύρα κριτική, δεν θα έπαιζε κλαρίνο, δεν θα έπαιζε βιολιά, λαούτα κτλ. Ήταν ο πρώτος συνθέτης, ο πρώτος καλλιτέχνης που άνοιξε την κοινωνία σε αυτά τα όργανα, και άρχισαν τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι να μεταγυρίζονται τα όργανα αυτά.
0: Γυρίσατε όλο τον κόσμο.
1: Γυρίσαμε όλο τον κόσμο, ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Σουηδία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, πολλές πόλεις της Ρωσίας, Αυστραλία,
1: όλη την Ευρώπη.
0: Τι αποκομίζατε, το κοινό ήταν μόνο Έλληνες ή και άλλο εθνείς?
1: Σε πολλά σημεία, όχι, σε πολλές χώρες

0: Ήταν και ξένοι πολλοί. Πάρα πολλοί ξένοι που παρακολουθούσαν.
1: Το έργο του, αγαπητέ Λάκη, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη βεβαίως. Είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες
0: μουσικοσυνθέτες. Είναι μάθημα μέγιστο και συνάμα αισθητικό και αξιακό φρόνημα μπροστά στην ευτέλεια και στην παρακμή και τη μιζέρια των καιρών μας.
1: Μάλιστα. Η νεολαία τον ακούει?
0: Η νεολαία, υπάρχει ένα τμήμα, ένα μέρος της νεολαίας που τον ακούει. Και είναι και ένθερμο
1: ακροατήριο,
0: τμήμα έτσι, που τον ακούει πολύ θερμά δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Έχει πολύ πιστούς ανθρώπους να τον ακούνε.
1: Ένα ξεχωριστό ρεύμα, με ξεχωριστό μότο για την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και με ένα ταξίδι έτσι παγκόσμιο, θα έλεγα. Εντρίφησε και έγραψε πολλά είδη μουσικής.
0: Έγραψε, ναι. Εγώ με τη συνεργασία τη δικιά μας φτάσαμε μέχρι το πιο σύγχρονο άκουσμα που ήταν το οροπέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί συνεργαζόμασταν τότε και με τον Γιάννη τον Σπάθα και με τον Παύλο Σιδηρόπουλο βέβαια, που αυτοί ήταν ροκάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε το οροπέδιο χτίστηκε πάνω σε μια δομή μουσική που ήταν η πιο σύγχρονη της εποχής εκείνης.
1: Ήταν και πρωτοποριακός δηλαδή.
0: Πρωτοποριακό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν και έργο για την φύση και το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Λάκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που μου διέθεσες και είπες αυτά τα πράγματα και τα επικοινώνησες έτσι στον
0: υπερόντας, παρακαλώ. Θέλω να πω τα συλληπιτηριά μου στην οικογένεια του Γιάννη Μαρκόπουλου και τις γκάρδιες ευχές μου για δύναμη και κουράγιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, καλό ταξίδι και ο δρόμος του να είναι στολισμένος και γεμάτος μελωδίες από τα τραγούδια του.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Λάκη. Θα μας επιτρέψεις να ακούσουμε τώρα την Φάμπρικα. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά πάνω μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις ριζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Σε τρία μέτωπα επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, με το πιο ενεργό μέτωπο να είναι αυτό που βλέπει προς Λούμπα, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News. Για ολική καταστροφή μίλησε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος. Αντιμετωπίσαμε, πρόσθεσε, μια πύρινη λέλαπα, δεν βοήθησε η πρόληψη. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. 7 φορτηγά πλοία στο ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιβ και στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε στο πολιτιστικό μας καλεντάρι. Σήμερα και αύριο έχουμε το φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ στο δρόμο της Πολυφωνίας στον Παρακάλαμο. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στην Υπηρετική Πολυφωνία. Συμμετέχουν σχήματα από τη Διερόπολη, είναι το Ίνωρο, το Λύκειο Ελληνίδων, Ιωαννίνων, η Υπογονέ, η Βλάχη του Κεφαλοβρύσου, ο Σύλλογος Υπογονήσου Πολυφωνικού Τραγουδιού και η Λότ Κουρμπέτη από την Αλβανία. Αύριο θα είναι αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι με ειδικό αφιέρωμα στο να στο μουσικό του Παρακαλάμου, στον εμβληματικό Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μουσική του Πογονίου, ενώ θα παρουσιαστεί και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιείται υπό τη στήριξη και την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: 4 και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Πογονίου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μια βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εκδηλώσεις για τον μεγάλο Πέτρο Λούκα Χαλκιά θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, στο Πογόνι. Ξεχωριστές βραδιές, συναυλίες στο Πογόνι αλλά και στα Ιωάννινα. Χθες πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Δελβινάκι. Μουσικοχορευτικές διαδρομές ο τίτλος της, την οργάνωσαν ο Δήμος Πογονίου και ο Δήμος Αγορίου. Ξεκίνησε η διαδρομή από το Πογόνι, από το Δελβινάκι, και θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα στους Άσπρα Αγγέλους, στην έδρα του Δήμου Ζαγορίου. Και αυτή η εκδήλωση αφορούσε στους λαϊκούς οργανοπαίκτες του τόπου, βεβαίως και στη μουσικοχορευτική παράδοση. Τιμήθηκε όμως το έργο του Πέτρου Λούκα Χαλκιά από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καψάλη. Να δούμε τώρα την άλλη εκδήλωση, μια άλλη βραδιά, μουσική βραδιά, το Πογόνι του Πέτρου Λούκα, η οποία θα πραγματοποιηθεί 12 Αυγούστου στο Κεράσοβο, 9 η ώρα το βράδυ. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Κοτσίνης, ενώ θα παρουσιαστούν ο Κωνσταντίνος Κίκυλης, ο Νίκος Κουδούνης, ο Νικόλας Αγγελόπουλος, ο Μανούσος Κλαπάκης, ο Νίκος Γύρας και ο Χάρης Σαρής. Εκεί θα τραγουδήσει και ο Αντώνης Χιρίτσης, που για πολλά χρόνια ήταν μαζί με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Άλλη μια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εδώ στα Γιάννενα την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα. Θα συμπράξουν ο Πέτρος Χαλκιάς, ο νεότερος Πέτρος Χαλκιάς, και ο λαοτίστας και συνθέτης Βασίλης Κώστας, και θα παρουσιάσουν τη συναυλία Ήπειρος, διάλογοι μνήμης και ήχου. Και εκεί θα είναι ο Αντώνης Κυρίτσης, που όπως προείπα επί σειρά ετών ήταν στενός συνεργάτης του Πέτρου Λούκα Χαλκιά. Αυτά θα γίνουν στα Γιάννενα αυτή την εβδομάδα 7 του Αυγούστου και αφορούν, όπως προείπα, και τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, τον εμβληματικό εκπρόσωπο της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου και δι του Πογονίου.

0: Ιωάννινα.
1: Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση οργανώνει ο Δήμος Ιωνιτών την Τετάρτη 12 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μαρμάρων. Η εκδήλωση με τίτλο «Ηχοχρώματα της Ελλάδας» φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό στον πλούτο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής μέσα από αγαπημένες μελωδίες και αυθεντικούς ήχους από διάφορες περιοχές της χώρας. Η μουσική παράσταση θα προσπαθήσει να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με κυρίαρχους του

του βιολιού, του κλαρίνου και των παραδοσιακών ρυθμών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές διαδρομές από την Ήπειρο, τη Μακεδονία μέχρι τα νησιά και τη Θράκη, συνδέοντας τη μουσική με τη μνήμη, τη γιορτή και το συνέστημα. Στη σκηνή θα βρεθεί το συγκρότημα του Λαύρου Τζόκα, το οποίο με σεβασμό στην παράδοση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, συνέστημα και χαρακτηριστικές μουσικές εικόνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συμμετέχουν οι μουσικοί Λαύρος Τζόκας βιολί τραγούδι, Αλέξανδρος Λιοκάτης κλαρίνο, Γιάννης Κωνσταντίνας λαούτου και Γιάννης Ρούντας κρουστά. Η συνευλία εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ιωνιτών για το φετινό καλοκαίρι.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων που επιμελήθηκε δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφώνει ο Παναγιώτης Τζόκας, τον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια δύο νεαρών από τη Χιλή να περάσουν από την Αλβανία στην Ελλάδα μέσω ορεινής περιοχής στα ελληνοαλβανικά σύνορα της Θεσπρωτείας. Οι δύο φίλοι ηλικίας 20 και 22 ετών προσπάθησαν να μπουν παράνομα στην Ελλάδα περπατώντας σε δύσβατα μονοπάτια. Ύστερα από αρκετές ώρες πεζοπορίας και κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ο 20χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε κοντά στη Σαγιάδα. Ο 22χρονος φίλος του κατάφερε να φτάσει στον κεντρικό δρόμο και να ζητήσει βοήθεια από οδηγό διερχόμενης Νταλίκας. Ο οδηγός στο ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Φυλατών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 22χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ανησυχία προκλήθηκε χθες το απόγευμα σε χωριά του Δήμου Πογονίου, όταν πυκνή καπνή και έντονη μυρωδιά καμένου έγιναν αισθητά στην περιοχή. Το φαινόμενο συνδέθηκε με μεγάλη πυρκαγιά στην Αλβανία κοντά στους Αγίους 40 και περίπου 20 χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πρόσθετη χρηματοδοτική δυνατότητα 40,6 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά το πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για έργα εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πολιτισμού. Την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Τσίμαρης και Μανώλης Χνάρης σχετικά με το Μητρό Γεωργικών Συμβούλων και το νέο πλαίσιο του ΟΣΔΕ. Οι δύο βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι νέες προϋποθέσεις ενδέχεται να αποκλείσουν επιστήμονες που εργάζονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών, ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση σύγκρουση συμφερόντων. Παράλληλα, ζητούν διευκρινήσεις για τις προβλέψεις περί

συνυπευθυνότητας και τα διοικητικά πρόστιμα που αφορούν τους φορείς υποστήριξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Εκφράζουν ακόμη την ανησυχία ότι ορισμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων μπορεί να αποχωρήσουν από τη διαδικασία, προκαλώντας δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των παραγωγών. Καμία απόφαση για ανάθεση της λειτουργίας του πράσινου σημείου σε ιδιώτη δεν έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, διευκρινίζει η Δημοτική Αρχή. Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται κοντά στη Γέφυρα Καλογύρου, λειτουργεί από τον Μάιο του 2025, είναι στελεχωμένη με 6 εργαζόμενους και δέχεται πολίτες στις πρωινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο ΑΣΔΣΑ Υπήρου εξετάζει δυνατότητα κοινής διαχείρισης μέσω αναδόχου έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό. Ο Δήμος Αρταίων διευκρινίζει ότι δεν έχει αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στη διαδικασία και ότι η τελική επιλογή θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και λειτουργικών.

0: ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στα Ιωάννα, τους 36 στην Άρτα και τους 35 βαθμούς στην Ιγουμενίτσα. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες βρίσκεται σε ισχύ για το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την περιφέρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα Γιάννενα και τους 36 βαθμούς στην Άρτα και την Ιγουμενίτσα. Οι ελάχιστες τιμές θα κοιμανθούν από 16 βαθμούς στο λιγανοπέδιο των Ιωνίων μέχρι και 21 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές.
1: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.

0: Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμιά AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: 4 και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Παγωνίου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μία βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκχες του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ηφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Βεβαίως ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και βεβαίως ήταν η Αντιγόνη Ψυχράμη στο κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, η οποία ήταν μόλις 10 ετών το 1997 όταν τραγούδησε στο δίσκο Θεσσαλονίκη Γιάννηνα με δύο παπούτσια πάνινα, του οποίου την μουσική συνέθεσε εξ ολοκλήρου ο Γκόραν Μπρέκοβιτς. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γκόραν Μπρέκοβιτς συναντήθηκαν και περπάτησαν μαζί τους δρόμους των Βαλκανίων, ανακαλύπτοντας τις κοινές μνήμες των εντόπιων λαών. Η μουσική του συνάντηση γέννησε 10 τραγούδια, επηρεασμένα από την παραδοσιακή μουσική, αλλά και σύγχρονες πρωτότυπες μπαλάντες. Ακούσαμε ένα από αυτά τα 10 τραγούδια, το «Με λένε Πόπι», που όσο και αν φαίνεται παράξενο, στιχούργησε ο μεγάλος Μιχάλης Γκανάς. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα.

της αγάπης σου το ρίσκο από τον εμβληματικό δίσκο Θεσσαλονίκη Γιάννηνα με δύο παπούτσια πάνινα, και τον χαρακτηρίζω εμβληματικό διότι πέρα από το γεγονός ότι έγινε ένας από τους εμπορικότερους της δεκαετίας των 90s, αποτέλεσε κόμβο συνάντησης τιτάνων από κάθε χώρο της μουσικής. Γκόραν Μπρέκοβιτς, όπως είπαμε, στην μουσική σύνθεση και την διεύθυνση παραγωγής, Μιχάλης Γκανάς, αδελφή Κατσιμίκα και Αντώνης Ανδρικάκης στην στιχουργία. Εμείς ακούσαμε προκειμένου μόνο τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Βεβαίως ο Γιώργος Νταλάρας, ερμηνευτικός πρωταγωνιστής, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Δημήτρη Μπάση, τον Θοδωρή Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Εμμανουηλίδη και τον Κώστα Μαντζόπουλο, που τον συνοδεύουν σε πολλά από τα κομμάτια. Ενώ αξίζει να πούμε πως μεταξύ των σολίστων που συμμετέχουν είναι ο Μάνος Χαλινοτόπουλος στο κλαρίνο και ο Μανώλης Καραντίνης στο μπουζούκι, το ούτι, τον μπαγλαμά και τον τζουρά. Και έτσι το Fader Up παίρνει άρωμα Βαλκανίων σήμερα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, καλώς ανταμώσαμε.

Περιδιαβαίνουμε στην Βαλκανική Χερσόνησο, κυρίες και κύριοι, ή αλλιώς στην Χερσόνησο του Αίμου. Σε έναν τόπο όπου διαφορετικά έθνη, γλώσσες και παραδόσεις συνυπάρχουν εδώ και αιώνες και συνδιαλέγονται κάτω από μια κοινή πολιτισμική στέγη. Αυτή την βαθιά πολιτισμική και νομίζω κατά βάση μουσική σύνδεση ανέδειξε με μοναδικό τρόπο ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, από τον οποίο και εμπνεόμαστε για το σημερινό επεισόδιο.

Γεννημένος στην καρδιά των Βαλκανίων, στο Σεράγεβο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο Μπρέκοβιτς δεν επηρεάστηκε απλώς από τα μουσικά ερεθίσματα που τον περιέβαλαν. Αυτοί οι ήχοι έγιναν ολόκληρος ο κόσμος του. Έγιναν τρόπος έκφρασης, ταυτότητα, ίσως και αυτοσκοπός. Και μέσα από την μουσική του κατάφερε να μετατρέψει την βαλκανική ψυχή σε μια γλώσσα που μπορεί να καταλάβει και να νιώσει ολόκληρος ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε έρθει έστω και μία φορά, ακόμη και τυχαία, σε επαφή με κάποιο από τα έργα του. Το επόμενο κομμάτι είναι, θεωρώ, σήμα κατά τεθέν του και νομίζω πως ο ήχος του γίνεται αμέσως αναγνωρίσιμος.

0: Ej, čao, robobolice, čaje, šužije, paljera, opa!
1: Cigari, stoj!
2: Ασυνάρτητες λέξεις μεν, αλλά με ωραίες ομοιοκαταληξίες, συνθέτουν το Καλασνίκοφ και κάπου διάβασα ότι στην ουσία αναφέρεται στο AK-47, αυτόματο Καλασνίκοφ του 1947, που είναι και το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο και παραλλαγές του έχουν χρησιμοποιηθεί από τους λαούς των Βαλκανίων. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό στην πραγματικότητα, πάντως είναι δεδομένο πως αντλεί σε μεγάλο βαθμό υλικό από την πλούσια σερβική και βουλγαρική τσιγκανική μουσική παράδοση. Από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του Γκόραν ήταν αυτή και βεβαίως πολλοί είναι οι Έλληνες καλλιτέχνες και στιχουργοί που έντυσαν κατά καιρούς τις μουσικές του και έγιναν αγαπητές στο ελληνόφωνο κοινό. Σας θυμίζω το Βενζινάδικο ή το Νάτανη Χαρά Οικόπεδο με στίχους από τη Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνευμένα βεβαίως από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, και αυτό που ακολουθεί στην μουσική του Μπρέκοβιτς είναι βασισμένο.

Να κάνουμε μια στάση για να απλώσουμε τις γέφυρες επικοινωνίας. Πριν όμως να σας υπενθυμίσω πως είστε συντονισμένοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, τον δημόσιο σταθμό που εκπέμπει από τα Ιωάννινα στους 88,2 στα FM της πόλης, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα και Έτωλο Ακαρνανία, και βεβαίως μας ακούτε σε ακόμα περισσότερες συχνότητες κατά μήκος και πλάτος της Ηπείρου και πάντα στο διαδίκτυο μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. 26 5 10 74 3 71 και 27 2 30 είναι οι δύο γραμμές που δέχονται τα τηλεφωνήματά σας. ΕΡΤ Ιωάννινα σε Facebook και Instagram για την διαδικτυακή αλληλεπίδραση, και περιμένουμε μηνύματα και στο Viber 693-007-8234. Να το επαναλάβουμε, 693-007-8234 είναι ο αριθμός. Αλλιώς αναζητήστε μας με το όνομα ΕΡΤ Ιωάννινα, δύο λέξεις στα ελληνικά. Το Fader Up είναι σε εξέλιξη, έχουμε φτάσει στα μισά, πάμε για άλλο τόσο.

Ούζο και Μπανάνα, Γκόραν Μπρέκοβιτς εδώ και στην ερμηνεία. Όχι ότι τα κομμάτια του στιχουργικά βγάζουν πάντα κάποιο νόημα. Νομίζω πως απλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιεί τις λέξεις ή πλάθη λέξεις σαν μέρος της σύνθεσής του ως κομμάτι του ρυθμού για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα την διάθεση της μελωδίας που γράφει.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στην αποφώνηση και αυτού του επεισοδίου. Ένα επεισόδιο που μας ταξίδεψε στο σύμπαν του Γκόραν Μπρέκοβιτς, Αργυράκος, Άντα Κωνσταδήμα και Παναγιώτης Τζόκα, στο μικρόφωνο, την κονσόλα και την υψηλή εποπτεία της εκπομπής αντίστοιχα. Και πάμε για κλείσιμο με το Εντερλέζι, κυρίες και κύριοι. Το Εντερλέζι είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τους Ρωμά των Βαλκανίων και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη γιορτή του Εντερλέζι, γιορτή της Άνοιξης, που συμπίπτει με τον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για την αναγέννηση της φύσης, τη χαρά της ζωής, την ελπίδα και τη δύναμη της κοινότητας. Στην διαδρομή του, το τραγούδι γνώρισε πολλές εκδοχές σε διαφορετικές γλώσσες, από τα σερβικά και τα ελληνικά μέχρι τα τουρκικά και τα βουλγαρικά. Έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο μέσα από την διασκευή του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Αν θυμάστε, ακούστηκε και στην εμβληματική ταινία «Ο καιρός των τσιγκάνων». Και παρότι πολλοί νομίζουν ότι το τραγούδι το έχει γράψει ο Μπρέκοβιτς, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα αυθεντικό παραδοσιακό τραγούδι που ωστόσο ταξίδεψε στον ανθρώπων, κυρίως μέσα από την καταγραφή του και την διάσωσή του από τον Γκόραν.

ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση. Μην ξεχνάτε πως στο rteco.gr μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενα επεισόδια του Fade Rap και να τα ακούσετε όποτε εσείς το επιθυμήσετε. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: δεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΑ, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
5: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
4: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
5: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
4: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό μέτωπο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο ETNews. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε επισκεπτόμενους στις πληγήσεις περιοχές. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Σε κλίμα συγκίνησης αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βερβιτσιώτη. Μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρός ζέστη, ενισχυμένο μελτέμιο μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Ταξίδι στη γη του 5.

είναι μία. ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμέρα άλλους να ανοίγουν επίσης.

0: δόλο, Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματα και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 52χρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοι του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
1: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
1: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
1: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο του ΔΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
1: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων, περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μία δύναμη 77 πυροσβεστών, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
2: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
1: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και τρία σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία. Πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
1: σωστά.
4: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους με
1: ναι,
4: τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς αλκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
1: ναι,
4: με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1.200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγινε έλεγχη στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες, αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
5: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
1: Ναι.
5: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσεις επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα... Όχι μόνο δίπλα στο τουριστικό νησί.
1: Ναι.
5: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
1: Ναι.
5: Που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
1: Έτσι.
5: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
1: Ναι,
5: τώρα,
1: και φυσικά.
5: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
1: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
5: Βέβαια.
1: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
5: βέβαια
1: κομμάτια.
5: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο μόλις οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επί τόπου τι έχει απομείνει. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
1: Μάλιστα, αυτό μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
5: Βέβαια.
1: Για τη θαλάσσια ζωή.
5: Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκετά ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολυθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
5: Να κατανοήσουμε,
1: Σας ευχαριστώ.
5: Να κατανοήσουμε και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
1: Πραγματικά.
5: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
1: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
5: του
1: καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες, γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό, και θα πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
6: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
6: Λοιπόν,
1: είναι φυσιολογικό?
6: Δεν είναι πια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
1: Ναι.
6: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην Άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας, και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να
6: ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία. Είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες. Έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού, των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
1: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
6: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του, και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
6: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν εμπουδιά.
6: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια.
1: Ναι.
6: Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
1: Σε μικρά
6: παιδιά και ηλικιωμένους.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
6: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκη.

0: της.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό ναι. έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη
0: ναι.
1: Και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο.
1: Από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι.
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκάβματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι.
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι.
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ, θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου
0: ναι.
1: Είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρο ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάσει. Χρησιμοποιήσαμε, θυμίζουμε, Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του τμήματος δίωξης και και εξιχνίαση εγκλημάτων αφλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντη Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβει αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αφλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά.

0: σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ του Πηλιού.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα
1: Αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Αθεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
1: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
1: Απλώς δημιουργείται μια αναστολή. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
1: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν το παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
1: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που κάνει το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
1: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία,
1: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος, υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού, σκοντάφτουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
1: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
1: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
1: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην πόλη.
0: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα,
0: ναι,
1: που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
1: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλές διακοπές στους ακροατές μας.
0: Πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
2: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που έχει ολοκλήρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της μείζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βακλήτη Ζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή

0: εισαγγελία. Τώρα ο Δήμαρχος Καλαμάτος, κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εκλαδόρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της Μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη, σας βεστάστα από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
2: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίσεις, βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
1: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ναι, που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων ΣΕΡΟ.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιάς του Δήμου Συντικής.
3: Ακριβώς. Ο νομός Ερών που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Συντικής. Οι 4 εστίες του νομός Ερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, τις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς των νομών Σερών, ναι, ήταν

0: Στις 3 Ιουνίου, στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντυχίας, είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά, στην περιφερειακή ένωση Σερών, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
1: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου, που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν, ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι. Είπα 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου, από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και είχε πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημοχείου. Το πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηχείο και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στο Ηχείο» και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Ηχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων, άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το... να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
3: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
1: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον.

0: μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με, με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής, αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
1: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα βεβαίως είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
2: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
1: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
4: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός. Περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος. Καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες.

0: Ναι. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
1: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
2: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
1: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της Πύρινης Λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
3: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξτε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
4: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσχερός.
5: Είναι κρανίου τόπος,
4: δηλαδή, μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
5: Ναι.
4: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. απαραίτητο. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
1: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
5: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκουρσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηχείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέος και ανακριτή, την δέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη.
1: Κύριε Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, στο τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
8: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα. Δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
1: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά
8: διαλύματα. Παραμένει υψηλός.
1: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
9: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Τι είναι τα έργα αυτά, υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει πάρα πολύ κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια παρακολουθούν τον ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον ημιτό.
1: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
10: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν τα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκίνη, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, έψω στα αρτίφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, η υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιος στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο, βέβαια, στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την αθλητικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί και καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτός ο μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ρωτήσω στις Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγη Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
14: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θέλει αποφασίσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν όλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο του Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Παραλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
13: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
11: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλιας ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι οικοδομές της περιοχής.
1: Νίκο, για πρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
17: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συναδέλφους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό που συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φυστίκια τύπου Αιγίνης.
1: Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη από την Ξηρονομή.
18: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επισκεπτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
20: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης περιπτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
19: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και ήδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την Ελληνική Λύση.
19: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκίνηση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
21: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατά την πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. και στον βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia. Μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι. Αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντο, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να μικρό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά αναψυκτικά χυμή 3,26% αύξηση, αυγά βούτυρα ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη, που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
2: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη, πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελα να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Και συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Καγκαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχο Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίνδυνο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκοβιθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, πριν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυνο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κύριο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
4: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καρεσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
22: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυπος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη ρεβάνς στην Ολλανδία τριμπούν εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος αν και εφόσον περάσει την Αιμίγκη.
1: Αν και εφόσον περάσει μετά θα δει επέναντι του ποιο ζευγάρι.
22: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
22: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Γκλίντ.
22: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα την Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιο θα είναι ο επόμενο αντίπαλο.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε να... η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη Φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν,

0: έχουμε.
1: Αλλά... Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο, αυτό το όνομα σχήματος.
0: Και μετά τη Φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
2: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ,

Ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ, όπως βλέπετε, στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην έχετε, να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προστεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Mm. Ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Και από τα δύο. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε κατά... πάλι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλο στο Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως ο... είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή τους παρατρύνει ακόμα και...

0: ας πούμε, να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει, να, εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή, νομίζω, των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
1: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε και επαγγελματίες, εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Λευτέρης ο Σκάτιακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
1: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Σκάτιακα και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Όλοι, καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
1: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου, το «Ήταν μια φορά».

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδάει και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους στίχους δικούς της. Και τραγουδάει και ο Μίλτος Πασχαλίδης ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκου, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκιαδάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στίχογή είναι η Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κάποιο στίχο είναι και δικό μου. Και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων έτσι οργανοπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος ο Παπαδέας και ο Αλέξανδρος Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι αλλά... έντεχνο. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον. Εντάξει, είναι παράξενο από τη Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και την παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες. Πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο σιρτή. Ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα Συντονισμένη, η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από τυχείο το συναντάμε και στη Λέσβο ως ερυπάλη. Νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες. Φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλη σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Ενέπνευσες ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικούς σου.
1: Με ενέπνευσε
0: τη δική σου
1: αυτή η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι.
0: Έχει έρθει και πολλές φορές ο Μάρφαν στην Ελλάδα.
1: Είμαστε φαν φυσικά,
0: ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στίχος, νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη. Άλλωστε φαίνεται.
2: Κάνω, έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο τον Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Τα μπαχανιώτικο είναι αυτό, είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς,
2: ναι,
0: και όλο
2: πιο,
0: αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι,
0: ναι.
2: Αλλά είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχεις ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την Παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά, προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο παράκι.
2: Πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι. Είστε και οι εν τέλει.
1: Ήμασταν.
0: Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε διάφορους σχηματισμούς. Ναι,
0: δηλαδή.
2: Είμαστε αναδιάδες, ανατρίο, ανατετράδες.
0: Και είναι περισσότεροι στους Ικαρία Μέθεξη ζήσασταν πάρα πολύ.
3: Αλλά είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνεις από τρία άτομα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πόσους συνδυασμούς.
2: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
0: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την... Γιατί με ρωτάνε πώς είναι και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
3: Βαριά να σένω για να το...
0: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Και από τη Θράκη θα θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τη Μακεδονία, αν δεν έχετε αντίρρηση, μιας και είσαι από τη Μακεδονία, Χριστίνα Μετσικά.
1: Και έλεγα, δεν θα το πει.
0: Θα το πεις, βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε το... Θέλω, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω το ακούσουμε το «Άνοιξαν τα δέντρα», αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Ήταν φέτος ίσως διαφορετικό έτσι, επειδή πέδαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική και ήταν ενθουσιασμένοι και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω που ας πούμε στη Γερμανία όταν πηγαίνουμε έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό.
1: Και αγάπη.
3: Και αγάπη, ναι. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και λίγο εγκλήμα και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική, υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό. Και όχι να.
1: Και να τη χορεύουμε και να συμμετέχουμε, βέβαια. Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο.
3: Διακοσμητικό.
1: Διακοσμητικό απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι και δίπλα μου, στην ίδια καρέκλα, η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 1 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην Έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβαση στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητείται με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό, λοιπόν, Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, έχουμε περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975. Πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδυσσία, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνής ασπορά, πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνής ας πούμε

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησε να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδύσσειας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter

0: One by One, το καινούργιο του Peter Gabriel. Για να δούμε κάτι ψήφιρι για επανένωση των αυθεντικών Genesis, όλοι μαζί, και η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Για να δούμε κάτι ψήφιρι υπάρχουν. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε πριν από την Οδύσσια, σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος, που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζει σήμερα, δεν θα έχει καμία πίχυση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομπές για το 64 μετατίθενται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε. Και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μια σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη. Στη Μίγα με το κομμάτι Fly. Συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360-degree see-around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin, you try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed. Like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing. And you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye. No one.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγείσες περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούργια με το βραβείο Mercury. Βρετανοί είμαστε πάντα. Μεταξύ ψήφοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards.

και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε, τώρα είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90, είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ, και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως σε αυτά τα βραβεία ψήφοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία να τους προωθήσει, ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργια, σχετικά βέβαια, είναι ήδη 30 χρόνων η Suede. Αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούριο άλμπουμ, φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney, που είναι ενθουσιασμένος όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

entertainment. A piano and a radio. Hot tea and cigarettes.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι του γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα.

από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καμπίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως θα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια. Εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός. Υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

Συγκλονιστικός, Μαρκόπουλος, Σκούρτης, Χαλκιάς και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες, η Μοσχολιού,

πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουν παίξει αρκετές φορές, του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσι Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billie Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Styles στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones, όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο δικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαερχόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν ουρές. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεόραση με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδι σε κτήματος στο χωριό Ασώματος ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλημέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι...

σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

ασφαλιστικής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαεί και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό, γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει και αργεί και να καεί, είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων, το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς τους τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκκαινώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά. Τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

0: Ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στον νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες, ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι πυρκαγιές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει. Μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά, μας εξέπληξε συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό και το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Mm-hmm. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταλμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις, ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου εκτιμούμε από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής βλάστησης καμένα. Τώρα είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία, είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής νησίδας, με τους ρήπους τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσος σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που για το κράτος ενισχύοντας τις δυνάμεις της και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυθεί ιδιαίτερα δυνάμεις και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπισης αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση του ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
0: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενοι και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν εγκαταληφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασκήγη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε σε αρκετές περιοχές.
0: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
1: Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ό,τι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη
0: κοινωνία,
1: χωρίς όμως διαχείριση, και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χρειαζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περιξχώρο. Αυτό όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθός ανταλλάσσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια, αν επαντοποιήσουμε τη ραγδαία αυτή η εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε την πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Είναι σωστή.
0: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλαιότερα.
1: Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
0: Μέσο για να μην φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα
1: ακριβώς
0: πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα, ακόμα της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
1: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως στον Αύγουστο και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, μάλιστα έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε δοθεί με μια διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
0: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
1: Έτσι είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, παλιά ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχε και γόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
1: Ο κόσμος ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
0: Ακριβώς. Κατοικούσε την ύπεθρό του και τα δάση του. Και
1: σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε μάλιστα να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτερική κατοικία, ακόμα και αν έχω ένας μικρός δρόμος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πεζοδρομικό, όχι μόνο οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε, ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
1: Ήρεμο, ήρεμο, ήρεμο, κύριος, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Σαρκοφάγα.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα Δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε κι ενώ στηνίζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο, ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για τον Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει τον Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και γαλινεύουμε λέει. Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή ή δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα λέει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι λέει οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω, μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3:30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3:30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα 81,85 δολάρια.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμούν να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένε Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντα σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησέ μου αν θέλεις για αυτή την φράση από πού είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

Καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από 500,000 στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480,000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που πόσο τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέριμνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε κυρίες και κύριοι μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε, σωστά. Και
2: είναι πολύ
1: σωστά
2: σημαντικό να τους θυμούμαστε και να τους
1: αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
2: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πρέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις, τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα, όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα. Αναφέρατε τη Δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει. και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεώνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί, εντάξει,
2: θα το δούνε.
1: Εκεί σταματάει η λογική.
2: Ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε, κυρία Παπαδοπούλου, πραγματικά.
2: Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
1: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ. Η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό. Σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
2: Ναι. Ναι.
1: Παρακαλώ, πείτε.
2: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτό ακριβώς
2: είχε γίνει και ναι. Το 2007.
1: Αυτή ακριβώς
2: η
1: περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές, είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρή και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό,
2: Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρή και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
2: Και εμείς το μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι. Είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο όχι σωστής διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει, και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο φοινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής.
2: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura. 2000, δηλαδή όσες υπήρχονται εντός του δικτύου χρήζουν τις επιστημονικές προστασίες διαχείρισης από τον ΟΦΠΕΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΕΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο.
2: Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα. Είναι ένα απίστευτου κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από 3 χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΠΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα, πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος, έχασε βέβαια το πόδι του. Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από το να παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. 2 φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους 2 Δήμους και την Αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
1: Πολύ
2: επίσης,
1: ωραίο, πολύ καλό αυτό.
2: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ωρών μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιου είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
2: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Σας
1: χαιρετώ.
2: Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Η ώρα είναι 6. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις συντασικές πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό να επιβαρύνει. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο σε συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστειας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.

0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

0: λοιπόν απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8.
1: Πως το φεράνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήριο.
1: Το κουβάρι ποιος να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήριο.

ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Μια τέτοια μέρα το 36, τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio, μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα και τα λοιπά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια, όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά, αυτό που λέμε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει το Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη Λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ και τα λοιπά. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς.

τους. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή, και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ, και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού ότι ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα, ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμαλής, και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που, να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει, έχετε δίκιο. Ναι, αυτό δεν. Αν είναι δυνατόν. Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσόν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα. Και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως, βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του, και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει, άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιά αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα αναψυχής. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα αυτούς, άμα παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά. Τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση. Τι να κάνεις, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί. Τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν. Και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε σε άλλες περιπτώσεις βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει: θέλω να περάσω. Του λένε οι αστυνομικοί: δεν γίνεται, περάσετε. Είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει: εγώ επειδή μένω πιο εκεί, θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει: είναι τόπος εγκλήματος. Πρέπει να. Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος, περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του, του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός αν είναι, τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος? Και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας. Τώρα, αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει. Λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Σαν σήμερα πάντως το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

Το δράμα της Γάζας συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρών Ηρώδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να

0: προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο, η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις, την πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

this. Darling, it's so nice to have you back where you belong. Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 έγραψε, ναι, ηχογράφησε το What a Wonderful World, αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένος στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομοτεχνοί του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Στο μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσίλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακοί από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο μου είσαι άτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή. Έχεις πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως Παναγιώτη μου. Ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες, αγαπητή. Όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με τη τελίτσα και να θυμηθώ η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφε το ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Louis Armstrong. Ευτυχώς μόλις το είπα Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Ανδρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος να τα λέει. Ναι, αλλά το κόψε η λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις
Περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος. Πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης. Καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει. Μέχρι να το γράψει όμως.

μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά, έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει, αν έρθει σήμερα μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της.

0: ομάδα.
1: Πάντω το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και ναι. Ένα ήταν και η Σερυφό και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι, ναι. Και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας
0: ναι,
1: λέει αυτό που
0: εντάξει.
1: Θέλει. Αυτό τώρα.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση.
1: Ναι, και
0: αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου. Και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο Μεταξάς, έτσι.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, έλα.
1: Παίζει Ολυμπιακά ρε 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και... θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕ και τον Όφη, όλοι οι πόλοι παίζουν σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί τους βλέπω όλους, δεν είναι ότι.
1: Βέβαια, περιμένω. Θα πάει καπάκι άλλη εβδομάδα τα πρώτα παιχνίδια, Super Cup.
0: Πάμε Super Cup. Αυτά. Τέλεια.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Κάνας παίχτης τελικά ο Λιβάη Γκαρσία, τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους, έρχεται, δεν έρχεται.
1: Τώρα κοίταξε, είναι αυτά πράγματα, ποιος θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
0: Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκυριακό. γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ, θα προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
1: Δεν είναι, αλλά
0: λέω
1: κι
0: εγώ, τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
1: Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, είναι γίγαντας, έτσι. Οπότε τα πάντα κάνει.
0: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
1: Είναι, τώρα που μπαίνει.
0: Έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
1: Που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, έχουμε τελειώσει.
0: Όχι,
1: όλο και θα γίνει,
0: όπου
1: έτσι.
0: Βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων.
1: Εντάξει,
0: όχι
1: ωραία,
0: ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
1: Εγώ για το Λευτέρη πέρα.
0: Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να ημέχεν, λέει, τη λένε
1: πολύ ωραία
0: στα
1: σειρά,
0: Ολλανδικά.
1: Στην ΕΤ, έτσι, με τα μεταλλεία, θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
0: Λοιπόν, δεν φεύγεις καημά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειά. Εσύ έχεις όλα τα ρεπορτάζ, θα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Που τον ακούμε τώρα.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο «These Boots Are Made For Walking» της Νάνση Σινάτρα, στο «Something Stupid» που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών, τον Αύγουστο, να έχουμε, πώς να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σημείο και στο στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των βασικών πυρκαγιών, mm-hmm. είναι ότι το 95% των βασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και drones έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των βασικών πυρκαγιών. Mm. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό, τα αίτια των βασικών πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα είχαμε συλλήψεις ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουν. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου, ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος. Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η κοινή γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπισμού, είτε από την ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
0: Άρα δεν
1: είμαι εγώ
0: θέμα.
1: Που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη ότι τον πυρήνα της κοινή γνώμη, ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν από τη δική, κυρίως από τη δική μας αμέλεια.
0: Να αρχίσουμε είναι σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο, αν δεν πρόκειται να... Πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες, γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο, ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές αγροτικές δραστηριότητες μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, είναι το σπίτι του, δεν είναι δηλαδή έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω και συγγνώμη για την έκφραση πουλάω μούρι, ελάτε αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω, είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο ενώ και το οικονομικό με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας όπως ήταν το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε δουλειά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: δουλειά,
0: και
1: μένει
0: για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και εδώ δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατά κερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες. Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σωρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσομοίωση της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει υπό αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Όχι, όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε ότι εγώ είμαι το κράτος. Τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και παρακολουθούμε.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο. Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές στην ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται. Αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλα του και Θερών, ας πούμε, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αν πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια, έχω μια εφαρμογή και, αλλά κάνει τόσο και αμέσως
1: τρέξει. Για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να αυτοθεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Mm-hmm. Έως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει, εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι δηλαδή. Τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκταση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, Αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία, έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συζητήσει εδώ πριν ήταν, είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έλεγα πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δυτικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει καεί τουλάχιστον μία φορά.
0: Ενάρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονας θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές, είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: Είναι ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι η φυσικά κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμήλη. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάει και το 90% του όρους πατέρα, ζούμε ένα ντεζαβί του 1985, η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δούναβη. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν καταπράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. Κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφερε να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, ωστόσο...
4: περιοχή, Ειρήνη.

0: η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή, είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι.
1: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
2: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχού. Τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και drone για να γίνουν αέριες ρήψεις ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε να πάει, για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μία απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
3: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
4: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν έναν.
3: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
5: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
3: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπηρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
6: Μετά από 10 ρήψεις Καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία.
7: Αγωνιστούς τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
3: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
0: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί. Τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
8: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική.

0: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ότι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
1: Είναι κρανίου τόπος,
0: δηλαδή, μάλιστα. Καεί, ναι. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
2: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
3: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό. Όπου και κοιτάξουμε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά τη, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
2: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του ΕΡΤ News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνό σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνό.
2: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
4: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου 1,5 και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, στους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια. Άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς. Καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα. Πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες που επιχειρούν. Δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας, η Δασοκομάντος μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί που φέρει πολλοί κάτι της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς. Δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις μπορούν να επιτηρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή μέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, Χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνο σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
4: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
2: Λοιπόν, δεν ακούμε την Χαρά.
4: Γίνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
2: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ναι, εκτείνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρήψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια εστία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέτρα, πυκνόφυτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
2: Και μας είπες, Χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
4: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν, και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους απλά. Εδώ είναι μια γειτονιά, το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα ή τα πυροσβεστικά.
2: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κατερίνα Φάκα.
5: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
2: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος, αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
6: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα.

0: Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει πάρα πολύ κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
1: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
2: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
1: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση. Θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν 3 διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημίες στο φέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους.
1: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επιλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στην Διωτεία περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
1: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
5: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
4: Ναι, Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, είναι τεράστιες, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν κατοικίες.
1: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
6: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές. Γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να τους μετατρέψει μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας για τάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές, πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διαρευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους και τους πληρωμαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη, αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ, όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας. Καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω, ναι, τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος, ναι, το περίμενε?
7: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο, και οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του. Παράλληλα,
1: αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
7: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο πυθμένα του
1: ποταμού. Αφορά στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό, είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
7: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
1: Και συνδέει τόσες χώρες, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
1: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε. Έτσι, αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
7: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
8: Καλησπέρα, Γεωμένα. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας αφήνει να μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να προσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιέσαν αυτές οι λύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης, να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι, προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου θα γίνει πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά και γρήγορη. Αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
1: Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
7: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν

0: ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνονται ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θάνω δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη Μένης, κοντά μας θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
0: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
2: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα, άρα τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα και επίσης μέσα στα σούπερ μάρκετ αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιείνης. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες,
2: υπάρχει
1: στο κομμάτι
2: ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε
1: 24,
2: δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024, δηλαδή.
2: Δεκέμβριος του 2024 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά γιατί η έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
2: για σχεδόν 18 μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μια πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μια τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστές κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστης επίθεσης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, επειδή από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελίες και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τις προηγούμενες μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου την πρώτη μέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της θητείας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρεσε το θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει ετηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει ετηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλέχθανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε, κλείνοντας, ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
4: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει αυτό η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μία φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελα να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξώδιο ακλουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία 90. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
5: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, και ότι έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική, βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη, τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
6: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
7: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα, σε ευχαριστούμε για όλα.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Νταϊμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Πάνω, έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λέω λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκείας λογικά θα απουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει με τη Λίπαρο, ο προπονητής του, οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ως τη revanche στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να ράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα 2.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 7 στην άρχη συντάξη Ευαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας ενιχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

0: του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Ο κύριος Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και αναφέρει πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στη τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσει μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμού και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντόρφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γεωσφαίρα Όστρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αυριανός καιρός, βόρειο άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνος Σιαφάκα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της.

υγεία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout, φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολλοί τα συνδέουν αυτά τα δύο ζητήματα και θεωρούν πως κλίμα και μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό και άμεσο όμως τρόπο, τα δύο αυτά ζητήματα θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας, τις ζωές μας, και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι όχι απλώς θα αλλάξουν την ζωή μας αν δεν προσέξουμε, αλλά θα μας καταπιούν στην κυριολεξία. Ο Θάνος Πλεύρης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την μαθαίνουμε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναστολής Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social έως γεωπολιτικά παιχνίδια βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας.

0: Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης της.
0: Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε?
1: Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε αιστεία,
0: ναι,
1: της πυρκαγιάς.
0: Εκεί στην...
1: Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
0: Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε?
1: Ελέγχεται, ναι, είναι υπό...
0: Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιάσει σκόνη, δηλαδή όταν πλέον μπορούν να βγουν, πώς να το πω, συμπεράσματα ασφάλεια με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα όταν είναι την ώρα της έντασης νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
0: Mm-hmm. Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαρέων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
0: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα, το τοπίο
1: θα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο, Δημαρχέ, γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα, δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
0: Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί με σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στη διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν οι φάκελοι των πληγέντων, να σταλούν σε Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε, ας πούμε, ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90% και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 85 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά είχε αρχίσει και η αποκατάσταση, ναι, του δάσους, η επανάκαμψη του δάσους. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους, οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιχες όσο γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούν. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των μεγάλων αλλά όλη της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε, μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν
0: σωστά.
1: Λέμε
0: σωστά.
1: Έστω στην μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
0: Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφετε προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαργέτη, για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
2: Σωστό,
0: έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
2: Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό στο να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή, παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
0: Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς. Και να είναι αυτό μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
0: Η θάλασσα.
2: Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά πευκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
0: 700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δείκτη για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δείκτη είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος στα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τρίπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Που είναι σημαίνει πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
2: Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
0: Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
2: Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από το βόρειο, από την Πεντέλη, και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω. Και παρότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε, τη φωτιά.
0: Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση, και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά των τελευταίων ημερών μάλλον?
2: Καταρχάς, αυτή η πυρκαγιά έφτασε, προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης, όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως μέσα σε μια χαράδρα, θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν την βγαίνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δεινού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
0: Μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ρεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει βεβαίως το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι? Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα πτυτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης φωτιάς, αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά, πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε, και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε ένα
0: αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρα τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 10 πλάσια. 10 πλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι οι προτάσεις, βασίζονται σε παλαιωμένες,
0: ναι,
2: και όχι έγκυρες προσεγγίσεις. Θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
0: Μάλιστα,
2: αυτές
0: κύριε.
2: Τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
0: Λοιπόν,
2: θα το έχετε προσέξει.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυσή σας.
2: Παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες ενέργειες εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση στους πυρόπληκτους για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας. Και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
1: Έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο σωστά όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ από κανένα σημείο που είχε πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες να ενισχύουμε, να παρατηρούμε, να υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την πιο ορθή εξέλιξη του φαινομένου και την πιο ορθή διαχείριση. Ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο ακραίο, μια μέγα πυρκαγιά όπως επιβεβαιώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο το οποίο περιβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα τεχνολογικά μέσα. Το βλέπετε όταν επιχειρείς με 10 μποφόρ και 11 επί 3 μέρες μόνο με επίγεια μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά χωρίς ένα αέρα. Τα αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν για 3 μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα, συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης ένταση του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημίες, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας λείπει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά
0: πώς θα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές. Και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή. Και αυτό κάναμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει στο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια. Και η δέσμευσή μας είναι προς όλους, οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους και να μπορέσουν με τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
0: Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, λέτε αυτό.
1: Φυσικά. Εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Δεν ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία. Μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμενό.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας και σε εσάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάποια κανονικότητα γρήγορα και άμεσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο. Τον αρμόδιο Δρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μου λέτε πάρα πολλά σχόλια, έκθεση ιδεών μου λέτε για τον κύριο Δήμαρχο. Είπε την άποψή του, κατεγράφει. Ένα άλλο μήνυμα, γιατί διακόψατε τόσο άγαρμα τον κύριο Ξανθόπουλο χωρίς καν να αναφέρετε το όνομά του και την ιδιότητά του. Μας λείπει η μουσική, αλλά η άποψη των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος κύριος Ξανθόπουλος σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέος διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή.

0: Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαφάκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
1: Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του, τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανση που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαιρέσουμε σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέγερση φλεγμονώδη σε όλο τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
0: Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
1: Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος τρεις ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδραση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά αναμφίβολα είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε τρεις ημέρες και πέντε μέρες έκθεση.
0: Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκτεθούν στον καπνό?
1: Στα παιδιά
0: γιατί
1: είναι το πρόβλημα.
0: Έρχομαι εκεί γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκπνοής, διόδου του αέρα δηλαδή μέσα από τους αεραγωγούς.
0: Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί? Ισχύει αυτό που είπατε?
1: Ακριβώς.
0: Και για τα
1: ακριβώς παιδιά. Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Γιατί η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διζύουν βαθύτερα. Περισσότερα και παίρνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
0: Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
1: Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράσεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου οι ρήπασες είναι μεγάλοι χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί για αυτά είναι μεγαλύτεροι.
0: Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή, είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες τώρα και για το τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω, πότε ουσιαστικά...
1: Διαλύεται.
0: Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς, σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς, σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και πάλι?
1: Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια.
0: Ναι.
1: Παράγονται σωματίδια από εκεί και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής μεγάλου πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
0: Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
1: Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται μέσα στις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
0: Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή τώρα ας πούμε με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
1: Να σας πω, και στα αέρια του νεφους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει πολλά, ιδίως στα μεγάλα σωματίδια, και ακόμη και ένα μαντήλι αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Βουλάκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος.

0: αυτό διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκη στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Πραγματικά, Φάνο, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλεί το κουβάρι τώρα αυτή τη υπόθεση, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, το ηλικιωμένο, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε. Τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Άνω, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να μπουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
0: Η νεκροψία, νεκροτομή, φαντάζομαι.
1: Νεκροτομή. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που είχε ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήρθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
0: Ήθελα
1: την ώρα.
0: Ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνος σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
1: Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι έχει ξυπνήσει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγανε άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας και λέει καλά, είναι, απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις. Γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση. Ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες αρχές για να εξετελιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
0: Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Ψαρή, θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σκεφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για 5-24 ώρα πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν άοκνη και πεισματική μάχη με τις φλόγες σε αντίξωες συνθήκες και παραμένουν στο πεδίο μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο σε μια έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, την οποία δίνησε η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Ο κύριος Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρικης τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιέσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατεξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της Earth Echo. Όπως μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
0: Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων λοιπόν μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτή η βοήθεια που χρειάζεται, που νομίζω ότι ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
1: Εγώ έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο οργανισμός της Ελλάδος. Δηλαδή έρχονται εκτός από τις χορηγίες σε τροφές, φάρμακα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι, εθελοντές από Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Σαλαμίνα, Αθήνα, για να σπεύσουν σε βοήθεια. Υπάρχουν στο χώρο περίπου... Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν μάλλον 149 πυρόπληκτα ζώα και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς, από γουρουνάκια, πρόβατα.
0: 140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ... δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ, 24 ώρες 24ωρο, που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
0: Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεται βεβαίως, γιατί υπάρχει, οπότε ναι, μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
1: Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ σου εντεταλμένη πλέον, λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Θέλω, η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία υιοθεσία και φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα.
0: Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
1: Μπορούν να απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο Facebook. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
0: Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των παιδιών, των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
1: Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν, να βρουν φιλοξενία.
0: Φιλοξενία
1: να
0: και υιοθεσία κιόλας.
1: Και γιατί, υιοθεσία, ναι. Φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φάση, γίνονται
1: καθημερινά. Ναι, η μόνη λύση είναι η στήρωση.
0: Η μόνη λύση, ναι.
1: Γίνονται πάρα πολλές στηρώσεις. Γι'

0: αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο στηρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Στηρώνουμε καθημερινά και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κτηνιάτρων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η στήρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός, έτσι?
0: Ο σταθμός παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, ναι. Μάλιστα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
1: Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλου του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο για τροφή.

0: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές, πρώτες βοήθειες, αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλή και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, να μας πείτε, γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους, που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, που θα... οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα.
0: Ο Ελληνικός Κεφαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά από τα μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμάρτητες διασώστες. Εξειδικευμένα και ενίσχυση του πυρεσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής, αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς.
0: Γιατί
1: είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε, η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές. Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
0: Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε Γαβριλίδη.
1: Είμαστε και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκπέραν από τα υλικά αγαθά, χρειάζεται και μια ψυχολογική υποστήριξη. Χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης, παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
1: Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα, να σας πω και μια έτσι, περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν, και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαλεκτερεύσει ξενοδοχείο. Που,
0: και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιους συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
0: Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους, πώς θα την έχουν, μία κάποιου είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
1: Σίγουρα εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά, σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
1: Για οικονομική ενίσχυση έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
0: Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο?
1: 14888.
0: 14888. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
1: www.redcross.gr. Ναι. Πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες, ναι, από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Είναι το 210-36-46-005. Επαναλαμβάνω, 210-36-46-005. Και κινητό το 6976-89-2860.
0: 89-28-60.
1: Όσοι έχει πρόβλημα είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδειση.
0: Θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κυρία Γαβριηλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική περισσότερο, ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά, και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι, ναι, βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Ψάφα, όπου εθελοντές αμαρτύρες διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και γατάκια και
0: ανθρωπιά. Ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριηλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους, η περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές. Είναι το 210-36-46-005. Επαναλαμβάνω, 210-36-46-005 και 6976-89-2860, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Από βραχικύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Στο μεταξύ, πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο, Τετάρτη, η συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειά άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: βέβαια έφελα στο ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του WWF Ελλάς είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το WWF Ελλάς που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.
1: Το τι μέλη γενέστε είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτς κακονιδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη δυτική χερσόνησο, την κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με πελτέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης, των συνεχιζόμενων λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελτέμια. Συνήθως τα μελτέμια το βράδυ χαλαρώνουν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο τρίμερο, τετράμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο-τετραήμερο είχε πάλι πολλές ενάρξεις, κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται, και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνουν και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 στρέμματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα 180.000.
0: 180.000 στρέμματα
1: σε 4 μέρες.
0: Σε 4 μέρες.
1: Φυσικά. Σε 4-5 μέρες.
0: Δηλαδή από 28 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, προχθές, ναι.
1: Ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Γιατί με τέτοιες συνθήκες και με τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν, τις επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να πλησιάσουν. Και το βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια οι πυροσβέστες μας και οι ΕΜΟΔΕ κυρίως δουλεύουν καλά το βράδυ. Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μποφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης φωτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 στρέμματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική, σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι το επιβαρύνει σημαντικό, ακόμα περισσότερο. Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και σε αυτή την πυρκαγιά, τα 102.000 στρέμματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι, είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση τα μεσογειακά.
0: Αυτό τι μπορεί, το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο ή άγριο σενάριο, θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
1: Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή του, για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει. Είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέφκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Μάλιστα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη, δηλαδή με τα σκήνα, με τα πουρνάρια, αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά και αυτά με πολύ έντονες πυρκαγιές συνεχόμενες και συχνές μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβληστική τους δυναμική.
0: Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
1: Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Mm-hmm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά. Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη,
0: ναι.
1: Φέτος, αν νωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα ρηξικέλευτο, έτσι, η ρηξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
0: Θεωρώ ότι αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι οι πρώτοι ξεκινάει η λύση.
1: Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τα ΣΚΙ υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή τα ΣΚΙ υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Mm-hmm. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα με την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, δηλαδή, κάνει εκπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνιαστή, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζει τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
0: Άρα είναι δηλαδή, πρώτη χρονιά φέτος δηλαδή που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά?
1: Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος τι κάνει πραγματικά εξαιρετικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις όπως η προϊαμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, τα αντιπυρικά σχέδια του Δήμου, τα οποία εννοείται δεν προλάβαν να τεθούν σε εφαρμογή. Χρειάζονται και μια σειρά, κάποια είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται μια σειρά από διευθυντικές αποφάσεις, από διατάξεις, από ομάδες που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και είναι άμεση προτεραιότητα είναι αυτός ο νόμος με το πέρας αντιπυρικής να προχωρήσει σε όλες τις διατάξεις, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα αντιπυρικά των Δήμων και των Περιφερειών έχει ήδη κάνει 2 συνεδριάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου να ξεκινήσει και την Επιτροπή για την Προγραμμένη Καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτό το τόνο γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες, mm-hmm. οι οποίες είναι διπλοκαμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος, ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα, να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθάει. Και γι' αυτό, μάλλον. Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
0: Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμένες περιοχές? Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Σε διπλοκαμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι αδύνατη, βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά. Διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις, αν υπάρχουν μητέρες πορείς κοντά. Μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση, αλλά συνήθως είναι δύσκολο. Όταν μια περιοχή είναι διπλοκαμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για πέθκη κυρίως, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές. Και πρέπει να διασφαλίσει σίγουρα το έδαφος. Και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει, πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται. Οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο, αλλά σαφώς το να έχεις τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάζεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετά κινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει σιγά σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
0: Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς,
0: και να...
1: ακριβώς.
0: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Είστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

μέλλον θα ακούσετε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου.

Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.

Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο, πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην Αττική.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου, αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου, εκεί όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές αιστείες υπάρχουν πλησίων καταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επισήμανε επίσης ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείας παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το ΟΜΑΝ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας όμως του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φανεργιώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη, η αλήθεια είναι, σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και άραχνες, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Και Παγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέργεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα, και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις

0: Όσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και, και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
1: περιβάλλον, γιατί έχει πληγεί ιδιαίτερα. Τα άγρια ζώα, τα ημέρα, είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια, τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, και είναι έχουν και αυτά συναισθήματα.
0: Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
1: Είσαι απόλυτο δίκαιο, Βαγγέλη, και σκεφτόμουν το εξής. Προσφάτως, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, μου έχει φάει 3 γατάκια μια αλεπού, η οποία αλεπού κυκλοφορεί στο Χαλάνδρι, έτσι, δεν μιλάμε για Κηφισιά ή για πολιτεία. Και όλα αυτά τα ζωάκια έχουν κατέβει, όπως και τα αγριογούρουνα που πηγαίνουν στην Εκάλη κτλ. Έχουν κατέβει σε αναζήτηση τροφής, γιατί έχουν καεί τα δάση και δεν μπορούν να βρουν τροφή. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και για τα...
0: Καταστρέφεται, περιορίζεται το φυσικό τους περιβάλλον, ο φυσικός τους χώρος, και γι' αυτό και έρχονται πιο κοντά μας.
1: Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε. Ναι. Δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς είναι...
0: Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα που... Βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Δυστυχώς, μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολα για 24 ώρα. Πολύ τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπουμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρος συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντριλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγές μας στην πυροσβεστική και ειδική, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην Ψάθα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Αποτέλεσμα, δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες αέριες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες

0: στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντήμια του δεύτερου ελικοπτέρου, από όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή, μεταφραστή, και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεκής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω ότι οι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η εμπειρία του, η μακροχρόνια εμπειρία του, σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ, βέβαια, να σας πω ότι, όπως σας έλεγα για το σημείο εδώ, έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως, η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένα 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
1: Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του. Όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το φόρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπε και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμια των ελικοπτέρων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου φόρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
2: Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν οι θυελώδεις άνεμοι, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση, αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί είσαι όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις?
0: Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά, δεν υπάρχει σύγκριση, δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση άπνοιας, είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρ, αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι, που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις, άμεσα έγιναν ρήψεις από τα εναέρια μέσα που διαρκώς ανεφοδιάζονται και περιπολούν. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση. Αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε, οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως, όσον αφορά τον άνεμο, δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
1: Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με των πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, τους συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
1: στο Γήθιο.
0: Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν μπάρδες, γιατί το ρώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν βάρδες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, η υπόποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βέβαια στους ανθρώπους εδώ, Θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός. Και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έπαθαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό. Όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες. Βέβαια. Πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί και τη χάσανε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό, είναι η απόλυτη καταστροφή, είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι νομίζω πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους, ακόμη και αν τους πούν ότι όπως λέγεται θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό
1: και με διαδικασίες εξπρές,
0: ναι, το να ανθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια, γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να υπουλωθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε κάνοντας χθες το διπορρητικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
1: Δυστυχώς.
0: Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλαβεί ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπυρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινάει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
1: Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί το ευτυχώς ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
0: Ελπίζουμε
1: σήμερα.
0: Ελπίζουμε πραγματικά να είναι οι τελευταίες ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και
2: πολύ
1: για
2: αναλυτικό
1: ρεπορτάζ, βιωματική
2: Βαλέρια.
1: Εμπειρία που μας μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σαρή.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε. Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας.
1: Όπως σκέψει τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δουν. Και αυτό που είπε η Βαλέρια ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
0: Υπάρχουν και πολλές πρώτες
1: κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
0: Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει για αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν λόγω νύχτας. Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επήγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επίσης στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσει με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρειαν εμείς στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασίας 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio. Στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
1: Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα. Δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι, και που ήταν ανάλογα.
0: Τέριαζαν στο κλίμα.
1: Τέριαζαν στο
0: και
1: κλίμα,
0: στην ψυχολογία
1: ακριβώς.
0: Όλων μας.
1: Ακριβώς. Μαύρη ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες

0: εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
1: Και έτσι θα συνεχιστεί με μάχη, με αυτά τα καπνογόνα σημεία, όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι δηλαδή, Δημήτρη, αυτά που βλέπουμε τα σημεία.
2: Πιο μικρά και από καντιλάκια, δεν είναι φωτιά ακριβώς. Καπνίζουν.
1: Να καπνίζουν ακριβώς. Ναι, σαν να έχεις βάλει ένα.
2: Νομίζω μας το έλεγε η Βαλέρια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 15 μέρες.
1: Είχανε θάψει ουσιαστικά τη φωτιά, έτσι παρόλα αυτά βρήκε κάποια στιγμή δύο δομπή και μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν, έτσι.
2: Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι αδιέστητες, να ξέρεις.
1: Είναι λογικό, αυτήν την περίοδο.
2: Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
1: Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
2: Είναι περίοδος μαχών.
1: Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτή την δουλειά. Γιατί και επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, έρχεται να λειτουργήσει και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
2: ακριβώς,
1: οι φλόγες.
2: Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσους στην Ψάθα, καθώς στην Ελόγω Φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς τον νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξει φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Και είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και με στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων. Και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν και με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βέβαια, τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή την ποσότητα του νερού,
2: τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
1: Το ελικόπτερο στέκεται και μπορεί να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται ακριβώς να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
2: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν, ως γνωστόν.
1: Μάλιστα.

0: μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους συμφωνή.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
3: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
1: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα. Και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής. Από το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
4: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
5: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν έναν.
4: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
6: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
4: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
7: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια, τελευταία στιγμή.
8: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
4: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

0: Epnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
1: με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτήν την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην τύχουν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
1: Και εδώ έρχεται ο ρόλος των drone, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος, βλέπεις τα πάντα. Τα drones έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
0: Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται.
1: Κάπου υπό φως
0: όλο
1: και φωτιά.
0: Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτή τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το drone να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκι, μία μικρή αιστεία φωτιάς. Έτσι.
1: Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
1: Ακριβώς, το Champions League.
0: Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή ημέρα, θα τα δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη ημέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
1: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν, όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το είπε ο εκπρόσωπος.
1: Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
2: Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Πώς περιπτώσεις, πόσο κάνω... πολλαπλάσιες είναι οι περιπτώσεις της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει να έχουμε αμελείς γύρω μας. Έτσι,
1: τα πρόστιμα δυστυχώς μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λέω εγώ τώρα.
0: Ενδεχομένως αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Η βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν δει, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
0: Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή η φωτιά στην Αττική Βοιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Βραχυκύκλωμα δηλαδή.
0: Βραχυκύκλωμα. Ακούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχυκύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποια είναι όλα η μετά λύση ήταν εύκολα, αυτά, έτσι. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. Η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
0: Είχε μείνει το πάνω μέρος.
1: Το πάνω μέρος.
0: Το κεφάλι της κολόνας.
1: Το κεφάλι της κολόνας.
0: Γιατί όλο το κάτω είχε
1: γίνει κάρβουνο.
0: Και κρέμονταν.
1: Και κρέμονταν
0: ακριβώς, από τα καλώδια.
1: Και εσύ αυτό.
0: Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
1: Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη?
0: Τώρα, για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
1: Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
0: Έτσι. Τώρα,

0: της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρία Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
1: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρία Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Και όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά
2: μισό λεπτό.
0: Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκαν σκληρά το βράδυ, χθες το βράδυ, όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε είναι λίγο διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη Λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του αντιδήμαρχος Μάνδρας.

0: Ηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική συμφωνία, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τις σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα πατέρα του. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

0: Air News Radio. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή και τη Μαρίλια Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους. Τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στην αυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήμουν πολύ μικρούλης τότε, έτσι.
0: Και εγώ τελείωνα το δημοτικό. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης, ναι, μεταναστών.
1: Καθώς τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
0: Αυξάνονται οι ροές, αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να είναι αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μια μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη,
0: τα οποία βγαίνουν σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα, δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
1: μπαλώματα
0: για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν,
1: και με βενζίνη ίσα για μία διαδρομή
0: ακριβώς. Και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
1: Ακριβώς. Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα. Για να χωρέσουν να στηβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
0: Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε.
1: Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα.
0: Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι αυτό, να φτάσει στον προορισμό.
1: Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετά εδώ στην είδηση του Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
0: Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι, εντοπίστηκε μία λέμβος 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβούλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέρημνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
1: Το
0: δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
1: Και το πιο τραγικό είναι, Ευαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
0: Για τους ανθρώμους
1: συμβολίζει,
0: έχεις δίκιο,
1: ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
0: και φορούν,
1: γρήγορη.
0: Και φορούν και κάτι ισοσίβια τελείως της πλάκας.

0: στη θάλασσα θα πνιγόταν. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες και στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό.
1: Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη, ναι, γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς.
1: Και από την άλλη είχαμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
1: Προκάλεσε,
0: έτσι,
1: ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έφυγε από τη Σέγγεν με την Ισπανία για τουλάχιστον ένα μήνα, όπως είπε η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Τώρα, αλήθεια, η κατάσταση εκεί, Δημήτρη, ποια είναι, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει. Έχει εκτονωθεί μερικός μόνο, έτσι.
0: Κοίτα, έχουν
1: επιστρέψει. Παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μένουν γύρω στις 3.000 με 4.000 σύμφωνα με πληροφορίες. Από την άλλη, οι περισσότεροι, καμιά 70.000 σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, έχουν επιστρέψει. Το Μαρόκο έχει αυξήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση στην περιοχή και οι Ισπανοί το ίδιο. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, γιατί ξέρεις, αυτό συνιστά ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν αρχίσουν, πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτά και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση και, όπως είπαμε, είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών, οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη mm-hmm. εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι, και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που
0: ναι,
1: εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
0: Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, οι αναλυτές, πολλοί αναλυτές, θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών, και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ανεβάζει ένας μετανάστης, για παράδειγμα, ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία, οπότε και εσείς, αδέρφια μου, κάντε το ίδιο. Και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές. Όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική, όπου ξεκινάνε mm-hmm. με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
1: Και βλέπω στα ρεπορτάζ, ναι, ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων, ήταν 20-30 άτομα που
0: μπράβο,
1: περάσανε
0: μπράβο.
1: Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Έρθιος Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες, έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
0: με άρθρο στο πολιτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι. Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την
1: ακριβώς.
0: Πίεση.
1: Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θέο. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και το θέλουμε αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαίτερως πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη, ναι, για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
1: Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάλι,
1: μαζί με τα
0: και
1: μέσα.
0: Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
1: Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες, οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτα, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
0: και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
1: Λεφούσια, ναι, μετά. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Υπουργοί Εσωτερικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους, βέβαια, που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
1: 75 τον αριθμό, κατά πληροφορίες της ισπανικής κυβέρνησης, πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος. Και κατά ψέματα, Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αν θυμηθεί κανείς τις ροές του 93, του 2013, 2014, 2015, συγκλονιστικές.
0: Τώρα, και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες, που κρέμονταν το πάνω μέρος της μόλις. Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν καταγράφει και μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις. Μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης, για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνί. Και το σκηνί τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα, οπότε μαζεύτηκαν.
0: Να κρατήσω και ένα σημείο από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό κάτω άκρο των ευρωπαϊκών συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία, έτσι,
1: ναι,
0: η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες.
1: Ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών. Έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, την πλειοψηφία τους είναι Σύριοι. Αυτά τα camps για να λειτουργήσουν.
0: Και τακτικά τους εργαλειοποιεί αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο,
0: περιέργως αυξάνονται.
1: Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι
0: ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την
1: κάνουλα. Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και άλλου ύφους.
1: Και άλλου ύφους. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για πέμπτη μέρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Ολονύχτια μάχη για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία. Κανένας εφησυχασμός, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Δασοκομάντος επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω νύχτας στη μάχη με τις φλόγες, μόνο οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters και με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στο τέλος της μέρας. Earth News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία πια. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός
1: σύνορων. Να βγούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
1: Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1/10 από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
0: Με ότι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ενώ έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του, τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, έχουμε όμως κι άλλο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρήνο, που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί

0: γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο όπου ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται
1: είναι
0: αυτό?
1: Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
0: Τεράστιο.
1: Έτσι, τα 25 εκατοστά φαντάζομαι για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
0: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται με στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος των φορτίων. Να πούμε ότι παράλληλα μειωμένη είναι η κίνηση των εμποδευμάτων από και προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και φτάνουν τεράστια φορτία μέσω του Ρήνου. Συνεπώς η κατάσταση, αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις μεταφορές αγαθών, πέραν της κλιματικής επιβάρυνσης που συνιστά αυτή η εξάτμιση των υδάτων αυτών των τεράστιων ποταμών που επί αιώνες στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι ο βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρ, η περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
1: Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
0: Βέβαια.
1: Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
0: Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό. Ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό. Είχαν βάλει ένα φρενάκι για να μην σπαταλιέται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα. Μια τετραμελής οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας, το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες, που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό,
1: να
0: ανταπεξέλθουν σε αυτό. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια? Και βλέπουμε να κινητοποιούνται
0: και του παραχρόνου,
1: να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία, ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε πολλές απώλειες στο δίκτυο. Το
0: περίπου
1: οποίο,
0: το μισό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο, για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές, και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο.
0: Πάντως,
1: νεράκι.
0: Για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian. Το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο, και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι, είναι ανοίξει τον πρώτο κόσμο, έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία, και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ίδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ίδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια, η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
1: Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε, προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Mm. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα μικρές διάσπαρτες εστίες, να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
0: την κατηγορία, δηλαδή,
1: ακριβώς, Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της στερεάς Ελλάδας και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της, και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε στο χάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να είναι και στο κίτρινο, δηλαδή από τη μέση και κάτω, όπου δεν έχει πορτοκαλί η χώρα μας, έχει δυστυχώς κίτρινο, που είναι η κατηγορία κινδύνου 3, έτσι, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και για αυτό και για την αυριανή ημέρα αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών, Δημήτρη.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: 12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τονίσε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
0: Να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, που είπαμε υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις, για να δούμε τι γίνεται με την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
1: Καλά. Θα πω απλώς τη δήλωση ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία, αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχεις ξανακούσει νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ντεζαβίου.
1: Είναι ντεζαβίου ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο υπουργός Πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
0: Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο, ναι, σύντομα. Ναι, ναι. Τόσο κοντά.
1: Το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτούς τους 5 μήνες μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε...
0: Ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι,
1: ναι, ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
0: Και για ακριβούς πυράβλους.
1: Πανάκριβους.
0: Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των drones ακριβώς, από την άλλη πλευρά, είναι παντελώς δυσανάλογο.
1: Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα, με 100 drones. Και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Οπότε είναι φυσιολογικό. Και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πυράβλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου $1 εκατομμύριο δολάριο.
0: Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν και ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροβομβίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται, Βαγγέλη.
0: Αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας, το συζητάγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι,
0: βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε? Ο ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι υπερήγικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του, και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό. Από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροτομή. Και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε 2 συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς. Οπότε 2,5 χρόνια λάμπανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη.
1: Είναι
0: φοβερό.
1: Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλουν να αλλάξουμε όμως.
1: Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
0: Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχες ένα δελτίο λότο του 1 εκατομμυρίου, θα το πέταγες στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
0: Σίγουρα
1: ούτε
0: όχι.
1: Εγώ. Ακριβώς.
0: Κάποιος το πέταξε.
1: Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Mm-hmm. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε, πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. Έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του 1 εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη, η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή, το είχαν πετάξει στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
0: Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
1: και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να είχε σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
0: ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βίντεο,
1: όλο το απορριμματοφόρο,
0: και άρχισαν να ψάχνουν μέσα στα, σε ένα χώρο, το πήγανε, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
1: ακριβώς
0: όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πρακτορείο, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
1: Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
0: συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμείφθηκαν για τον κόπο τους και οι υπάλληλοι,
1: οι
0: οποίοι
1: γίνεται,
0: έκατσαν τόσες ώρες
1: στα βουνά των σκουπιδιών
0: προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει. Πάντως, σκέψου
1: να κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο. Εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πηδήξει από το δέκατο.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
1: Με τον Βαγγέλη
0: Σαρής και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ενέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει μοιράζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω, μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρα θα γυρίζει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε, καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνει για να μείνουν εκεί. Τα φτιάχνει να εντυπωσιάσει του άλλου, του λουόμενου. Του λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνε καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμω το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχει φτιάξει. Οτιδήποτε έχει φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει, πώ το φτιάχνει όλο αυτό. Με ρωτά εμένα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πώ χτίζει. Μα τι συζητάμε τώρα. Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ, και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου του, που θέλει ηρεμία, θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει. Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε. Εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε.

ένα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες στην Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για έκτημη, στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι αιστείες και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά, αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες θα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό που λέμε για επίσης κρανίου τόπος είναι μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε. Λέμε εντάξει τώρα, κρανίου τόπο, αυτό ακριβώς είναι. Δασοκομμάτως λοιπόν επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Στην Ψάφα, που χθες οι φλόγες πέρασαν προχθές από το χωριό, έκαψαν σπίτια, προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως το χθεσινό. Έπεσε το βράδυ, εμφανίστηκαν τα καντιλάκια. Ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε τρία σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των εναέριων μέσων. Άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Παραμένει η άπνοια, έτσι. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων υπήρξαν αναζωπηρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και αέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπηρώσεις αυτές, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει υπάρχουν αιστείες. Θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα αντινέρο, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάφα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρυοπηγάδη Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα αυτή είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλω να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάφορα.

Άψευτος μάρτυρας η κάμερα. Η ΕΡΤ, το ΕΡΤ News, έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν. Σπίτια κάηκαν, τροτροφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες. Ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες. Πώς να πετάξει το εναέριο μέσο με τόσα μποφόρο. Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται. Και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το εναέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι, πάνε μαζί. Αλλιώς, πώς θα γίνει. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα. Έφτασαν μέχρι τις αυλές. Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες, το λέμε τόσες μέρες, δασοκομάντος, εθελοντές, έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους. Άλλοι έχουν χάσει τους κόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όρφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτός, παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει παιδιά, είναι ένα κλαις, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά. Αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και, παρακαλώ, να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία, ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι, μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε, έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι και επειδή και τις προηγούμενες μέρες βγαίνουν και θα βγαίνουν οι ειδικοί και θα μιλούν για το μετά, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Ποια είναι τα πρακτικά? Επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι είναι, καθαρίς, θα γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει

0: να προστατεύσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πευχόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρρυγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος, εισφίξιμος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλι, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντες θα περάσει το γιο στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε δερμότητα, καπνό ή εθάλι, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι, παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, πάνω την καθαρίσω να δω τι θα γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών. Για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια. Και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν και ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Έτσι, να κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε. Πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις στάχτες σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε barbecue και να κάνουμε αγροτικές εργασίες όταν ήταν σε πυρκαγιά, σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί, και σε δεύτερο χρόνο, αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος, τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μία μαυρίλα και μία καταστροφή, θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

είναι 12 και 38. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες οι οποίοι έπεσαν σε ξεραχόρτα και πιάσε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Καταγράφεται δηλαδή, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πιστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μετά από πολλές ώρες ανακριτικής διαδικασίας, 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην Κρύα Βρύση, στο χωριό. Ο ίδιος είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται. Και ο δικηγόρος του είπε στο Earth News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Να τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων, κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περίοδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγγενώσεις των οικισμών κτλ., λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση,
η έντονη βόσκηση, να φάνηκε τα ζωντανά, η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το WWF, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική, διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, κάηκαν συνολικά 102.000. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, την αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, ότι δεν μπορεί να κάνει φύση, θα το κάνουμε εμείς. Διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Και κύριο ζήτημα, λέει το WWF, είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ενεργή μάχη λέγεται αυτός ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη. Την Άνοιξη, πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραιώσεις της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε όπως και να έχει. Δεν είναι, λέει, παρέμβαση εναντίον της φύσης, είναι διαχείριση, προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο, πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούρια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων, γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν την κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους σε αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους, θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Δεν κάνουμε καθόλου. Οι ειδικοί τα λένε και θέλουμε
να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους. Δεν τις βγαίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρια μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε, οι φίλοι μας Αγγλοσάξονες λένε to the point, έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου.

δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει η μέρα, τη μέρα ο Θεός και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αρτοπιός είπε χθες της πυροσβεστικής ώρα πληροντήσης εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις, για να δούμε, είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3:30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσης στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... Ναι, γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα, διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους στη Βιωτία και έφταναν μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη εκτός από εκείνη για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φυλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα, τα οποία ήταν δηλαδή πανικόβλητα. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε 5 πράγματα, το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει η φωτιά, τι. Εν τη αυτή περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία, έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων, πολλά υιοθετήθηκαν, κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά, τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον, διότι ακόμη, λέει, και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πήγαιναν πόρτα-πόρτα. Βρίσκανε δεμένα

ζώα. Μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει, λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να. Δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τε αυτή η περιπτώση, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών. Εθελοντές, φιλοσοφικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν, τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέραν αγκαλιά και τα βγάζανε από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι, λούτρινο, το άφησα, ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει οι άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει επανένταξη και να μην χαθούν. Αθώες ζωούλες είναι. Όταν το παίρνεις, το παίρνεις, υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Πώς το αντιμετωπίζεις, σαν έπιπλο, μαζί με την περζέρα κάκι και το σκυλί, ας πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, πήγε παρατέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Και θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καήκε, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια, που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent που υποχώρησε κατά 5,3% στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ 72 και 102 δολαρίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στείλουν τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, με το άλογο το καμένο δεν... Ρε παιδιά, συγγνώμη για τώρα, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει, κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: α, ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδος μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου. Και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι λέει 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω γύρω, ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο και τα λοιπά, και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει λέει σκιά και λέμε αχ τι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα λέει γύρω γύρω και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Αυτό είναι, οι επιστήμονες πρέπει να καθαρίζουν οι δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, α, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει, πρέπει, ενημέρωση με ποια έννοια. Πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ. Ότι γίνονται... είμαστε σεισμική χώρα. Υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός. Τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά άμα χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται, η φύση αποφασίζει. Που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει.

Και ακόμα οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες, τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους. Μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν. Δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα. Δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Συγγνώμη Πέπη μου. Τα όριμα αγόρια και τα κορίτσια μου. Θέλω να τα προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί... Και αυτό το είδαμε, παιδιά, και το άκουγα τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών, που έλεγε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, τα κινητά να έρχονται, τα μηνύματα κτλ. Πάμε να τους βγάλουμε από τη φωτιά και τους βγάζουμε στην αγκαλιά μας. Γιατί ο άλλος σου λέει, θα πού είναι αυτό το σπίτι μου, θα αφήσω εδώ, θα μείνω. Μα κοίτα τι γίνεται, και γιατί το σύμπαν, όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Φεύγουν μετά, τι να κάνουμε για αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ από άλλη περίοδο, είσαι σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία στην Αριζόνα. Η ανθρωποκτονία ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, την Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, 230.000 κατοίκους έχει, απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ, για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι. Δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επισήμως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή την περίπτωση μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε, εδώ είμαστε, και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε έτσι, σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις καινούργιο.

Μας το λες για καινούριο. Κάθε βράδυ βομβαρδίζει. Ναι. Και έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα ντρόουν, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Τον χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό ντρόουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα. Αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωρο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι... Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν, βέβαια. Είναι μακριά, Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες, μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στην Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση στην αγερμού. Την Τρίτη, λέει, ποτάμια λάβα έρεαν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα. Ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά, που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους, λοιπόν, να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Μία, εντάξει, λες για τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές της, του Φουέγο. Και τώρα ποιοι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε. Το 23, περίπου 1.200 άνθρωποι εκένωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, μερικά χρόνια, το 18, είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι. Διότι ξεράγει το Φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και κάτι γίνεται μάλλον καλό. Θα μου πεις με τα βεβαιότητος, ξέρω εγώ, νύχτα είναι, εδώ είναι στην Αμερική, είναι νωρίς ακόμη. Μπορεί να γίνουν και δηλώσεις. Μπορεί. Δεν είχε πει ο Τραμπ εχθές ότι άμα δεν συμφωνήσουν θα τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είπε αυτό. Είπε αν δεν υπάρξει καλή συμφωνία θα είναι κοντά στον αποκεφαλισμό. Έτσι είχε πει. Τώρα λέει κάτι γίνεται θετικόν. Ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί έχω να ακούσω και σήματα σταθμού και διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.

0: να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό τον καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο, την ασφάλεια, και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει. Σοβαρά. Σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Οι άνθρωποι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καθόμαστε και να λέμε, α, γιατί δεν πέταξε το αεροπλάνο, α, γιατί δεν γέλασε η ρεπόρτερ, α, γιατί είπε αυτό. Αλήθεια, περιγράφεις μια καταστροφή και κάνεις ένα λάθος συντακτικό, ας πούμε, στην πυρά, κατευθείαν που είναι και δίπλα. Γιατί ο τάδε πυροσβέστης μίλησε έτσι, γιατί έβαλε τις φωνές, γιατί σου έβαλε τις φωνές, γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού, στη φωτιά, να τρέχουμε πάλι. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο, μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εδώ θα καθίσω και θα λέω, μα γιατί το είπε έτσι, μα γιατί έκανε έτσι, μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα. Αλήθεια. Επίσης κάτι άλλο, κάτι το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω. σοβαρά, ε, να βάζει κάποιο, να βάλει την υπογραφή του και να πει: ξέρει, έχει 11 μποφόρ. Εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καρατέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Άλλοι. Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε: α, σε στενοχωρήθηκα. Κάτι μου θυμίζει μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκαν με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή. 27 χρονών παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν. Δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να, με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Οκ. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπαν: εντάξει, έφτανε να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Εμείς εδώ από το στούντιο λέμε: ω, λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Είμαστε, δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι, σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση, στην οποία κατάσταση, για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το πω, περιγράψω. Θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε: εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι, γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω, δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον καπνό, έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε, άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται, τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχης, το όνομά του είναι Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως ότι περίμενε να μάθει μέχρι την Τρίτη πως πήγαιναν οι συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν είναι, λέει, περίπλοκο. Εκτιμά. Σου είχε πει και διπρόσωπο στους Ιρανούς, γιατί λέει, είπαν οι ίδιοι ότι δεν διαπραγματεύονται. Μετά είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει εκτός εάν επιτευχθεί η συμφωνία, η πλήρης παράδοση. Έτσι. Πάνω από 5 μήνες, σε ένα πόλεμο που έχει κοστίσει στην Ουάσιγκτον δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί, η κεντρική διοίκηση, χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν τη αυτή περιπτώσει, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούζ έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς, το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα ινδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε, Μέση Ανατολή είναι. Τι θα ήταν, εύκολο? Όχι. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία. Διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν 3 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστον οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγχειρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις, πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν. ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενά ορμούς, από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης, κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους κτλ. Εντάξει, απειλές. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία κτλ. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας από το Φλεβάρι, το λέει. Ναι, το Φεβρουάριο. Είναι, λέει, ασαφές όμως τι θα πράξει Τεχεράνη και αν θα συνεχίσει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Για να δούμε. Διότι θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν πλήττοντας κρίσιμες υποδομές αμερικανικών στόχων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ. Αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθεται το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στη Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές, λέει, τις περιπτώσεις, οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο, ναι, να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, που θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι, έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΙΕ. Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδιά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε 1 από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα είναι 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, 500 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα? Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν? Έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί να ασχοληθείς? Τιμωρούν, υποτίθεται, τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε, αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος, είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και 15 εκατομμύρια, τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδια στα ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας. Υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική.

για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται, έτσι. Καίγεται, είναι η εστίαση εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Πουτσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στην Σταβίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν, εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα.

0: Μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

0: τώρα τι. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο ανασωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατάκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη άνδρας που είχε στην κατοχή του πυρομαχικά και φέρεται να παρακολουθούσε τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο Λος Άντζελες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα του υπόπτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Συνελήφθη χθες 55χρονο σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν κλειστό. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα, 62 ναυτικά.